0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Καλημέρα και καλό Σάββατο. 13 Ιουνίου σήμερα το ημερολόγιο επιμένει πως μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Ο καιρός όμως φαίνεται πως δεν έχει ενημερωθεί ακόμα. Κάποιος να τον ενημερώσει, παρακαλώ. Χθες μας τα χάλασε με τις βροχές, σήμερα με τον αέρα που κάνει αισθητή την παρουσία του και κάπου εκεί όλοι αναρωτιόμαστε πότε ακριβώς θα εμφανιστεί το κανονικό ελληνικό καλοκαίρι για να ξεχυθούμε στις παραλίες. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ. Εγώ είμαι Φένια, όπως κάθε Σάββατο στον Athens Free Radio 98 και 1 με το Coffee Time για να φτιάξουμε τη διάθεση και να βάλουμε το δικό μας ηλιόλουστο soundtrack σε αυτό το σαββατιάτικο μεσημέρι. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί με αγαπημένες μουσικές, όμορφες ιστορίες και ό,τι αξίζει να μπει στην παρέα μας.

Run and kidding και life is a roller coaster. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό που μας ενδιαφέρει πολύ, γιατί έχουμε και Σαββατοκύριακο κιόλας. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στη Χαλκιδική, Εύβοια, Σποράδες και τμήματα του Βόρειου Αιγαίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι άστατος μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν 5 με 6. Τα καλά νέα είναι ότι από αύριο δείχνει να βελτιώνεται με περισσότερη ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά. Λίγο υπομονή ακόμα.

Σύντομο σαν σήμερα 13 Ιουνίου του 1381, ο Wat Tyler ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, πετώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο το δεύτερο. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. Το 1725 ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά στους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς τον Ναύπλιο, η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτου εισβολέα. Το 1956 η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Και το 1968 θεμελιώνει το πύργο των Αθηνών ο πρώτος ουρανός.

Για πάμε για μια έτσι ενδιαφέρουσα είδηση που θα κάνει πολλούς να νιώσουν λίγο καλύτερα ή ίσως όχι. Για τα δύσκολα πρωινά μετά από μια έξοδο, αν σας φαίνεται ότι το hangover γίνεται όλο και πιο βαρύ όσο μεγαλώνετε, οι επιστήμονες λένε ότι έχετε δίκιο. Σύμφωνα με νέες μελέτες, όσο περνούν τα χρόνια το σώμα επεξεργάζεται πιο αργά το αλκοόλ, ενώ επηρεάζεται περισσότερο και η ποιότητα του ύπνου. Το αποτέλεσμα, πιο έντονη πονοκέφαλη, περισσότερη κούραση και γενικά μια λιγότερο ευχάριστη επόμενη μέρα. Οι ειδικοί πάντως συμβουλεύουν μέτρο καλή ενυδάτωση και να μην αφήνουμε το τελευταίο ποτό ακριβώς πριν πέσουμε για ύπνο. Με λίγα λόγια, μπορεί να μεγαλώνουμε, αλλά το σώμα μας θυμάται τα πάντα.

Mariah Carey και Heartbreaker εδώ στο 98.1. Κάπως έτσι μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο για σήμερα και πάμε να δούμε από τον κόσμο της αρχιτεκτονικής ένα ιστορικό ορόσημο για τη διάσημη Σαγκράντα Φαμίλια, λέμε, στη Βαρκελόνη. 100 χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου Γκαουντί, εγκαινιάστηκε ο κεντρικός πύργος του ναού, κάνοντας έτσι τη Σαγκράντα Φαμίλια την υψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, με ύψος που φτάνει 172,5 μέτρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Γκαουντί σχεδίασε αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα χωρίς υπολογιστές. Η σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιώντας μόνο μοντέλα, νήματα και μαθηματικούς υπολογισμούς. Σήμερα η ολοκλήρωση του έργου βασίζεται σε τεχνολογίες όπως η τριδιάστατη εκτύπωση και ο ψηφιακός σχεδιασμός, αποδεικνύοντας πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ο σπουδαίος Καταλανός δημιουργός.

Και αυτό ήταν Σαντάνα με το Μαρία. Και μιας και βρισκόμαστε στα μέσα του Ιουνίου, αξίζει να θυμηθούμε γιατί ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος σε όλο τον κόσμο. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 1969, όταν θαμώνες του ιστορικού Stonewall Inn στη Νέα Υόρκη αντέδρασαν σε μια ακόμη αστυνομική έφοδο, σε μια εποχή όπου τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αντιμετώπιζαν συστηματικές διακρίσεις, διώξεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Τα γεγονότα που ακολούθησαν, γνωστά ως Stonewall Riots, αποτέλεσαν σημείο καμπής για το παγκόσμιο κίνημα διεκδίκησης δικαιωμάτων και ορατότητας. Ένα χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πορείες Pride με σύνθημα Say it loud και is proud, ένα μήνυμα περηφάνειας που έμελε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα μετά, ο Ιούνιος παραμένει ένας μήνας μνήμης, ορατότητας, διεκδίκησης και σεβασμού στη διαφορετικότητα. Υπενθυμίζοντας ότι πολλά δικαιώματα κατακτήθηκαν μέσα από αγώνες, αλλά και ότι η ισότητα παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο.

Υπέροχη Ριάννα με το Rehab και από τη μουσική μια μικρή δόση νοσταλγίας, καθώς φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την εμφάνιση των θρυλικών Spice Girls και του τραγουδιού που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, το Wannabe φυσικά. Ξέρω ότι ακούσαμε ήδη σήμερα Spice Girls, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Παιδιά, 30 χρόνια είναι αυτά. 5 διαφορετικές προσωπικότητες, 5 διαφορετικά στυλ και ένα μήνυμα που έλεγε παγκόσμιο σύνθημα Girl Power. Οι Spice Girls δεν άλλαξαν μόνο την pop μουσική των 90s, αλλά έδωσαν σε εκατομμύρια νέους ανθρώπους μήνυμα αυτοπεποίθησης, αποδοχής και ελευθερίας έκφρασης. 3 δεκαετίες αργότερα, η επιρροή τους παραμένει ζωντανή, με καλλιτέχνες όπως η Dua Lipa, η Adele και η Billie Eilish να τις αναφέρουν πάντα ως πηγή έμπνευσης. Για πάμε.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: 98.1.
1: 80s and 90s.
2: Are you listening to me?
1: Free 98.1. A better mix of music.

Καλωσορίζουμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας παρέας εδώ στον Athens Free Radio 98.1, Σάββατο 13 Ιουνίου, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Με τον αέρα να μας θυμίζει ότι ο καιρός έχει ακόμα τα δικά του σχέδια για το φετινό καλοκαίρι, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Για την επόμενη ώρα θα συνεχίσουμε με όμορφες μουσικές, μικρές τάσεις στο κινηματογράφο, την τέχνη, την επικαιρότητα και όλα εκείνα τα θέματα που κάνουν πιο ενδιαφέρον ένα χαλαρό σαββατιάτικο μεσημέρι.

Και για τους φίλους του αθλητισμού, σήμερα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού μπάσκετ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στις 6 το απόγευμα στον 5ο και τελευταίο τελικό της GBL με έπαθλο το πρωτάθλημα Ελλάδας. Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 με τις δύο ομάδες να έχουν υπερασπιστεί μέχρι στιγμή στην έδρα τους, κάτι που κάνει τη σημερινή αναμέτρηση ακόμα πιο συναρπαστική. Όποιος κερδίσει απόψε σηκώνει το τρόπαιο. Ένα ακόμα επεισόδιο στον ντέρμπι των αιωνίων που υπόσχεται ένταση, πάθος και μπάσκετ υψηλού επίπεδου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σανάια Τουέιν για τη συνέχεια και κατσίνγκ.

Murder on the Dance Floor, περνάμε σε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέμα από το χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού. Η ένταξη ενός τόπου στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO θεωρείται συνήθως μεγάλη τιμή και σημαντική διάκριση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι ίδιοι κάτοικοι ζητούν το αντίθετο ακριβώς. Σε περιοχές όπως το χωριό Βλκολίνετ στη Σλοβακία ή στην περιοχή Γκοργόνορο στην Τανζανία, πολλοί υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση έφερε τόσο μεγάλη τουριστική πίεση, ώστε η καθημερινή ζωή έγινε δύσκολη. Το φαινόμενο του υπερτουρισμού απασχολεί πλέον όλο και περισσότερους ιστορικούς προορισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Βενετία, όπου αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει το ιστορικό κέντρο της πόλης. Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό, αλλά σημαντικό. Πώς προστατεύεις την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά χωρίς να χάνει τις ίδιες τις κοινότητες που της δίνουν ζωή?

Και κάπως έτσι μπήκαμε στο τελευταίο μισάρο της σημερινής μας συντροφιάς εδώ στο Athens Free Radio 98.1. Εγώ μη φαίνει όπως κάθε Σάββατο με το Coffee Time. Κάθε Σάββατο λοιπόν στις 12 ακριβώς. Σάββατο 13 Ιουνίου, ένα μεσημέρι που μπορεί να έχει τον αέρα του, αλλά δεν έχει καθόλου τη διάθεση του. Εμείς συνεχίζουμε μέχρι και τις 2 με μουσική που αγαπάμε, όμορφες ιστορίες και μικρές στάσεις σε όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Και πάμε να δούμε τρεις ταινίες που παίζονται τώρα στο σινεμά η μέρα αποκάλυψης, Disclosure Day. Έχοντας κλέψει άκρος από όλα τα κυβερνητικά έγγραφα και καταδιωκόμενος από μυστικούς πράκτορες, ο Ντάνιελ Κέλνερ τρέπεται σε φυγή, παρασύροντας και τη φιλενάδα του, τη Τζέιν. Την ίδια στιγμή, η τηλεπαρουσιάστρα Margaret Fairchild αρχίζει να συμπεριφέρεται παράξενα, έχοντας αποκτήσει τηλεπαθητικές ιδιότητες. Το backroom στο πολύ συζητημένο αυτό thriller, ένας ιδιοκτήτης καταστήματος επίπλων ανακαλύπτει ένα πέρασμα στο υπόγειο του καταστήματός του που οδηγεί σε αχανή άδεια δωμάτια. Προσπαθώντας να τα χαρτογραφήσει, μένει εκεί παγιδευμένος και μόνο η ψυχολόγος του γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται. Και για τους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο, ο ψαρομουρμούρας, ένα γέλαστο ψάρι, ξεκινά μια περιπέτεια μαζί με ένα θαλάσσιο δράκο, αναζητώντας ένα μυθικό ψάρι που εκπληρώνει ευχές. Όμως δεν θα είναι οι μόνοι που το ψάχνουν. Αυτά λοιπόν και από το σινεμά, και πάμε να συνεχίσουμε με Kylie Minogue.

Mojo και Lady, υπέροχο τραγούδι, πολλά μας θυμίζει. Μην πάτε πουθενά μετά από μένα, γιατί έρχονται Jimmy Manolakos, The Sound of 2 με 4. 4 με 6, Digging Deeper με τον Suspect. Dimmy's in the Mix, 6 με 8. DJ Xipo in the Mix, 8 με 9. 9 με 11, Dr. Jane in the Mix. Και 11 με 12, Αλκιονίδες Νύχτες με τον Αλέξανδρο Κοντόπουλο. Πάμε να ακούσουμε ομολόγο Sing It Back και θα σας χαιρετήσω σε λίγο.

Σας ευχαριστούμε που περάσετε αυτό το σαββατιάτικο μεσημέρι παρέα με τον Athens Free Radio 98.1, με μουσικές ιστορίες, μικρές ειδήσεις και όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Όπου και αν σας βρει η συνέχεια της ημέρας, ευχόμαστε να είναι γεμάτη χαμόγελα, ξεκούραση, καλή παρέα και φυσικά πολύ μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του σταθμού, γιατί η μουσική δεν σταματά ποτέ και η παρέα συνεχίζεται όλο το 24ωρο. Από εμένα, τη Φένια, να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, να προσέχετε τον εαυτό σας και να βρίσκετε πάντα χρόνο για να κάνετε ό,τι σας κάνει να νιώθετε όμορφα. Φιλάκια!

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Καλησπέρα σε όλους. Για άλλο ένα Σάββατο, από τις 2 μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί με ο Τζίμις Μαναλάκος με την εκπομπή The Sound Of και τρεις τελίτσες. Πάντα από τον Athens Free Radio, τους 98,1 και πολύ πολύ μουσική σήμερα.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η εκπομπή δεν είναι στατική. Είναι άστατη, όπως και ο καιρός αυτό το διήμερο, από χθες δηλαδή, μας κάνει διάφορα κόλπα. Εξάλλου, με τη στασιμότητα μπορεί μεν να δίνεις και να δείχνεις μια ταυτότητα συγκεκριμένη, αλλά κουράζει κιόλας. Εξάλλου υπάρχουν μουσικάρες σε πάρα πολλά είδη και αυτό προσπαθούμε να περάσουμε μέσα από την εκπομπή. I catch a fly in my hand.

Την εβδομάδα που μας πέρασε άκουσα λίγο ραδιόφωνο, αρκετούς σταθμούς, σε ό,τι έχει να κάνει με το, θα έλεγα, rock ημισφαίριο, στην από εδώ πλευρά δηλαδή. Πραγματικά με πιάσε λίγο κατάθλιψη, απογοητεύτηκα. Οι παλιότεροι ξέρουν ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή μουσικής καταγγελίας, κυρίως. Απογοητεύτηκα. Και όπως έλεγε και ο αγαπημένος μου Don Rickles, I'm fed up with you. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα βαρέσουμε, και θα βαρέσουμε έτσι όπως ξέρουμε. Ετοιμάζεται μια εκπομπή η οποία πραγματικά θα έχει βαρέα και ανθυγινά. Την ετοιμάζω το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε όμως συνεχίζουμε.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Έχουμε περάσει το δεύτερο μισάρο της εκπομπής. Ακούτε πάντα την εκπομπή The Sound Off και τρεις τελίτσες από τον Athens City Radio του 98,1 κάθε Σάββατο από τις 2 μέχρι τις 4. Είμαι ο Τζίμις Μαρλάκος, έχω lyrics to go ακόμα. Και εμείς οι παλιότεροι που ασχολούμαστε με το ραδιόφωνο δεκαετίες, πρέπει πραγματικά σε αυτό το χάλι, συσταγωγικά, ας μου επιτραπεί αυτή η έκδοση, η έκφραση ξέρω είναι λίγο σκληρό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε κάποιες γραμμές άμυνας. Αλλιώς το μέσο αργό πεθαίνει.

Στο επόμενο μισάωρο θα μιλήσουμε και λίγο για αθλητικά, για τα αθλητικά γεγονότα. Μιας και έχει ξεκινήσει η γιορτή του ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Αμερικής, ειδικά στο Μεξικό, οπότε πιθανότατα να φτιάξουμε έτσι και ένα κλίμα μουσικό. Μέχρι τότε συνεχίζουμε.

Βρέθηκε το θέμα. Ίσως το ξανακούσουμε αργότερα. Έχω πάει να δημιουργήσω stems για αυτούς που γνωρίζουν. Αλλά ρε μεγάλε, άμα δεν το έχεις γενικά με την τεχνολογία, εξάλλου η εκπομπή θα έλεγα ότι πρέπει να μείνει ή ήθελα να μείνει όσο πιο αναλογική γίνεται σε ένα ψηφιακό κόσμο. Αλλά αυτό είναι αδυνατό.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66.

Έχουν μπει για τα καλά στο δεύτερο μέρος εκπομπής και ήρθε η ώρα για την ενότητα. Ούψ, τι είναι αυτό. Θα βάλουμε τρία κομμάτια. Εν τω μεταξύ, αυτό που βλέπω είναι ότι θέλω να παίξω κάποια κομμάτια τα οποία δεν ξέρω αν χωράνε. Δεν χωράνε πουθενά. Δεν χωράς πουθενά, που είπαν εκεί οι Μετάλλικα. Να αφήσουμε την τραγωδία και να πάμε σε μια ενότητα με τρία κομμάτια. Ένα παλιότερο και δύο έτσι λίγο πιο πρόσφατα. Μια διαφορετική γεύση. Για πάμε.

Πάντα την εκπομπή The Sound Off και τρεις τελείες από τον Athens Radio 98,1 στα FM. Πολύ ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Καλά, δεν έχουμε παίξει και τίποτα έτσι τρομακτικά πράγματα, σε εισαγωγικά. Πράγματα που, όπως προείπα, θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρχει μια εκπομπή και να παίζει τέτοια. Δεν υπάρχει, οπότε αναγκάστηκα να το κάνω εγώ. Πάμε τώρα στα γνωστά, σε αυτά που, όχι στα γνωστά γενικότερα, στο ύφος που αυτή την εποχή πραγματικά σε όλο τον πλανήτη εκτός από την Ελλάδα, αν και εντάξει τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει κάτι glass beams, κάτι yin yin, κάτι έρχονται.

Και για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, να είμαστε εντάξει, αυτό που μόλις ακούσαμε είναι τρανς. Αυτό είναι τρανς, έτσι. Δεν θέλω να σχολιάσω το τι γίνεται τον τελευταίο καιρό με τους DJs εκεί έξω. Παρόλο που η εκπομπή είναι μια εκπομπή καταγγελίας, αλλά σήμερα νομίζω ότι αυτό το, έτσι, το θαλασσινό αεράκι από την Ανατολική Ριβιέρα που προσπαθώ να σας περάσω, εύχομαι να τα έχω καταφέρει έστω και στο ελάχιστο, δεν μου επιτρέπει να κάνουμε κάποια καταγγελία. Καμία καταγγελία. Λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για αυτό το μισάωρο και θα τα πούμε πάλι σε πάρα πολύ λίγο.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Έχουμε περάσει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και επειδή οι περισσότεροι φίλαθλοι, έτσι για να το συνδέσουμε και με την προηγούμενη ενότητα, υποστηρίζουν την Βραζιλία, δύο κλασικά βραζιλιάνικα τραγούδια, ήδη το Κεμπελέζα ακούσαμε και να ακούσουμε και το επόμενο, το οποίο είναι το αγαπημένο μου.

Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio στους 98,1 Σάββατο 2 με 4 Τζίμις Μανολάκος με την εκπομπή The Sound Off και τρεις τελίτσες, η πιο άστατη θα έλεγα έτσι και απρόβλεπτη εκπομπή στο ελληνικό ραδιοφωνό.

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μείνατε μαζί μου όση ώρα μείνατε. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο, όπως προείπα στην αρχή της εκπομπής, ετοιμάζουμε βαρέα και ανθυγινά. Βαρέα και ανθυγινά, έτσι για να κάτι να ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο. Την καταγγελία μου την έκανα νωρίτερα, και επειδή τώρα τα πράγματα έτσι θα γίνουν έτσι λίγο πιο τρυφερά, να μην το συνεχίσω. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο Σάββατο. Υγεία, χαρά και εσωτερική γαλήνη.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 98.1.
1: I'm sorry, is that funny? Are you stand-up comic? Is that what you do now?
2: Classic Mix. Free.
3: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210 66 45 531.

Κανονικά, τις Τετάρτες θα πρέπει να σταματάμε για ημίχρονο. Hello, sexy boys and girls. Είστε συντονισμένοι στον Athens Free Radio 98,1 στα FM. Είναι η εκπομπή Digging Deeper, μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αλόγου, παραλόγου και μονολόγου. Υπεύθυνος για την ηχητική παρενόχληση και την ηχορύπανση μέχρι τις 6 θα είναι ο Suspect. Για τα σχόλια της κρίσης, της επικρίσης, της κατακρίσης, την αποθέωση και τον θαυμασμό μπορείτε να κάνετε και μια βόλτα από το site μου www.suspect.gr και εκεί έχει όλους τους τρόπους διαπροσωπικής επικοινωνίας. Το Facebook, το Instagram, το X, το mail και γενικώς όλα τα δίκτυα του διαβόλου. Βεβαίως, βεβαίως στη σελίδα του σταθμού μας free981.fm κάτω δεξιά μπορείς με μια απλή εγγραφή να γίνεις μέλος και να στείλεις το μήνυμά σου που θα προσγειωθεί απευθείας εδώ στο στούντιο.

Digin Deeper, μια εκπομπή στην οποία δεν κάνουμε αφιερώσεις και δεν μας αρέσουν οι παραγγελιές. Για σένα που αυτή τη στιγμή είσαι στο δρόμο και ταλαιπωρείσαι στο αυτοκίνητο, και για σένα που έχει συντονιστεί γνωρίζοντας ότι εδώ κάνουμε καλή παρέα. Σάββατο 13 Ιουνίου σε ένα καλοκαιρινό μεσημέρι στην Αθήνα. Καλώς ήλθατε και καλώς σας βρήκα.

κουτσουρεμένη λοιπόν σήμερα η σημερινή εκπομπή. Πάνω που κάνεις ό,τι πάντα, πάνω που λες ότι οκ, ξεκινάω, τι ωραία, τι καλά. Άτιμα μηχανήματα, φτώχεια καταραμένη. Ένας driver κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι πολύ έκατσα σε αυτόν τον υπολογιστή, ας φύγω. Έτσι, δεν μ' αρέσει το κλίμα, ξέρω εγώ, δεν μ' αρέσει η μουσική, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Οπότε λοιπόν ταλαιπωρηθήκαμε, αλλά εδώ υπάρχει The Guardian Angel, ο Σταύρος. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ταλαιπωρήθηκε για να είμαι εγώ στον αέρα. Έτσι λοιπόν έχουμε Digging Deeper σήμερα σε Director's Cut Version. Παραλαμβάνοντας λοιπόν, έστω και με λίγη καθυστέρηση, τη σκητάλη από τον εξαιρετικό Τζίμι Μανολάκο, Athens Free Radio, σταθερά κάθε Σάββατο, γενικά 4 με 6 το μεσημέρα, απόγευμα. Digging Deeper με τον Suspect στους 98,1. Ακούτε τώρα εμένα. Αν στέλνετε μηνύματα στο Live24, δεν βλέπω, δεν έχω ιδέα. Μπείτε όμως στο site μας, πάρα πολύ ωραίο site, free981.fm. Εκεί στη σελίδα των παραγωγών θα δεις το προφίλ μου, τα δίκτυά μου, κάνε follow, να σου κάνω follow back, ξέρεις τώρα πώς πάνε αυτά. Αλλά και θα δεις όλους τους παραγωγούς έτσι μαζεμένους με μικρά βιογραφικά και αναλυτικές πληροφορίες. Πάρα πολύ ωραίο site έχουμε, να ξέρεις.

Καλοκαίρι είναι, εντάξει, υπάρχει μπόλικη μαυρίλα, αλλά υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, ας πούμε, βρύθι αθλητικής επικαιρότητας, έτσι, αυτό το διάστημα. Μεγάλη χαρά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Μετά την Ευρωλίγκα στο ποδόσφαιρο, το τμήμα πόλο των γυναικών πήρε και το Champions League του πόλο, παρακαλώ, βεβαίως. Κέρδισε την ουγγρική Φερεντσβάρος στα πέναλτι και μπράβο τους. Εγώ, εντάξει, ΑΕΚ είμαι, αλλά όμως δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια στις διεθνείς επιτυχίες των ομάδων μας και μπράβο. Ο Ολυμπιακός είναι φανταστικός, γιατί στο Champions League στο πόλο γυναικών έχει πάρει 4, παρακαλώ. Το 15, το 21, το 22 και το 25. Και 25-26. Επίσης, 2 έχει πάρει Γλυφάδα, 2 έχει πάρει Βουλιαγμένη. Πάμε καλά στο πόλο, είμαστε καλοί. Και ωραίο άθλημα το πόλο, γυμνάζει όλο το σώμα και γενικώς βλέπεις τα παιδιά του πόλο έχουν μια άλλη, έτσι, κουλτούρα, δεν είναι αγκαούγκα. Ωραίοι, εντάξει. Μπράβο λοιπόν στο τμήμα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια, μεγάλη επιτυχία. Σήμερα ξεκινάει σε καμιά ώρα το τεράστιο τρομερό παιχνίδι στο μπάσκετ για τον τελικό του, για τον τίτλο του πρωταθλητή, Ολυμπιακός Παθναϊκός. Εγώ δίνω ένα προβάδισμα στον Παθναϊκό. Και ο λόγος είναι γιατί με τον τρόπο που κέρδισαν την προηγούμενη φορά και σοφάρισαν τη σειρά σε 2-2, η ψυχολογία τους θα είναι στα ύψη. Θα μου πεις, βέβαια, και ο Ολυμπιακός είναι εντός έδρας. Εντάξει, οκ. Απλά κέρδισε τόσο απρόσμενα, αναπάντηχα και σχεδόν κουλά ο Παναθηναϊκός, που νομίζω ότι θα κατέβουν κάτω και θα πούνε, εντάξει, πάω το πάρουν. Δηλαδή, εγώ αυτό θα έκανα. Άμα είχα κερδίσει, ας πούμε, από το πουθενά έναν καλύτερο αντίπαλο από μένα, έτσι θα έκανα. Τόσο να το δούμε. Το διάστημα αυτό και Μουντιάλ στην Αμερική. Θα δω ποιοι ξενυχτάτε μέχρι τις 5 τα χαράματα, αν δείτε παιχνίδια. Εντάξει, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και το Μουντιάλ, αφού δεν έχει και ελληνική εκπροσώπηση. Ενδεχομένως τώρα από εκεί προς το τέλος θα κάτσω να δω. Τώρα χαζεύω κάτι τεταρτάκια στο ζάπινγκ. Αν υποστηρίζω μια ομάδα, βέβαια, εμείς οι φίλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι μια συμπάθεια δηλαδή στην Πορτογαλία, ας πούμε, την έχω, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα οι άλλες δεν με ενδιαφέρουν. Εντάξει, το προηγούμενο στη Σαουδική Αραβία σπρώξαμε και όσο μπορούσαμε το Λιονέλ. Πάρτο ρε Λιονέλ, άντε. Έλα ρε, πάρτο ρε ζει Λιονέλ. Το πήρε ο Λιονέλ, λοιπόν, εντάξει. Τίποτα, Κριστιάνο, εμείς είμαστε φίλοι του Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι. Ξέρω ότι είμαστε λίγοι, αλλά τι να κάνεις. Να δώσω και ένα ρουφιχτό φιλί εκεί στο Ντέτμολτ στη Γερμανία. Γεια σου, Τζανούλα Καντεμούλα.

Φίλος λοιπόν, πολύ καλός και αγαπημένος, καλός συνάδελφος, μου λέει πριν από αρκετό καιρό, suspect μου λέει, μπορεί να χαθήκαμε, αλλά θέλω να σε καλέσω στο γάμο μου, είναι για λίγους και είσαι στους λίγους και λέω ευχαριστώ πολύ, με τιμά. Κύριος εγώ, έστειλα και το δωράκι μου και τα λοιπά. Και είναι για απόψε ρε φίλε, το πιστεύεις? Αφού τον πήραμε σε εβδομάδα τηλέφωνο και του λέω ρε φίλε, δεν παντρεύεται ο κόσμος Σάββατο ρε αδερφέ.

Τώρα πες μου, να πάω εγώ στο γάμο ή να κάτσω εδώ το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, εντάξει, κάτσα εδώ το πρώτο ημίχρονο με τα χίλια ζόρια και μετά άτρεξω. Γιατί τα πάτα και τα κάντε, τα κάντε τα Κυριακή που δεν έχει τίποτα.

Digging deeper. Digging deeper. Με τον suspect. Digging deeper. Deeper. Με τον suspect. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο suspect.

Είδες τι καλός που είμαι, δεν το μαχαίρωσα το κομμάτι, θα μπορούσα. Είδες τι καλός που είμαι, δεν το μαχαίρωσα το κομμάτι, θα μπορούσα.

επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα έχει κανονικούς δημοσιογράφους, διασταυρώνει ειδήσεις, έχει αρθρογράφους με διαφορετικές έτσι, καταβολές. Και βέβαια πολλά άλλα site κάνουν rewriting, κλέβουν και λίγο copy-paste, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, το πρώτο θέμα λοιπόν έχει μια αξιοπιστία και μια εγκυρότητα. Γι' αυτό έτσι, οπότε λοιπόν, όλη η Ελλάδα το πρώτο θέμα βλέπει. Στο πρώτο θέμα λοιπόν γράφουν πολλά άρθρα για την τοξικότητα στα social, στο δίκτυο και τα λοιπά και δεν είναι σωστό και τέτοιο και αλλιώς και αλλιώτικα. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Όμως είναι το site που αφήνει τα σχόλια ασίδωτα. Δηλαδή, έχω βαρεθεί ρε παιδί μου να βλέπω πέθανε ο τάδε και από κάτω σχόλια. Καλά να πάθει. Ή ξέρω εγώ, γράφει ο τάδε και η τάδε παντρεύονται, από κάτω σχόλια. Να πεθάνουν αύριο. Κανονικά, όλα αυτά τα σχόλια πρέπει να κόβονται. Ναι, ναι, ξέρω ότι σκέφτεσαι, είναι θέμα δημοκρατίας και πλουραλισμού και ελεύθερης γνώμης. Όχι, αυτό δεν είναι ούτε γνώμη, ούτε είναι αλητεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άχρηστοι άεργοι και απλώς θέλουν να παρηγορηθούν για την ατομική τους δυστυχία. Οπότε τι κάνουν, κάτω από κάθε είδηση βρίζουν. Υπάρχουν επίσης, επειδή ξέρουν ότι το πρώτο θέμα το κοιτάνε εκατομμύρια άνθρωποι την ημέρα, είναι πληρωμένοι οι οποίοι βάζουν σχόλια επί τούτου. Είναι πάλι άλλοι εγωπαθείς οι οποίοι γουστάρουν, ρε παιδί μου, βλέπουν το ψευδόνυμό τους, το ονοματάκι τους, την αποψάρα τους, τη βλέπουν στην οθόνη, χαίρονται, σου λέει πω που με διαβάζουν τώρα εμένα, πω. Είναι άλλοι οι οποίοι έχουν αποτύχει σε βασικούς τομείς της ζωής, έχουν φθόνο, οπότε σκέφτονται γιατί οι άλλοι να είναι πετυχημένοι. Θάψ' τους. Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, εγώ τους αποκαλώ πεζοναύτες. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτοί, ρε παιδί μου, πιστεύουν ότι με τα σχόλιά τους επηρεάζουν τους άλλους ανθρώπους. Οπότε, κάποιοι κομματικοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι επ' αυτού. Εσείς τα σχολιάζετε στα social. Όπου βλέπετε κίνηση και εφημερίδες μεγάλες με σχόλια και social και τα λοιπά, χώστε. Γιατί ο μέσος άνθρωπος, ο κανονικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, έχει τη δουλειά του, έχει τις ασχολίες του, μπαίνει, ρίχνει μια ματιά να δει, ας πούμε, την καθημερινή δημοσιογραφία. Δεν έχει το χρόνο να κάθεται να πλακώνει στα σχόλια, να πλακώνεται με τον καθένα στα σχόλια. Οπότε τι κάνει, ρίχνει μια ματιά. Πάνε από κάτω λοιπόν οι πληρωμένοι, γράφουν καμιά δεκαπενταριά, τον άχρηστο, τον βλάκα κτλ. Και επηρεάζουν. Όλοι δεν το έχουμε σκεφτεί, μα το λέει ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Μπορεί ένας τύπος, ας πούμε, να έχει 15 λογαριασμούς.

θα μπορούσα να προσθέσω κι άλλα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαινόμαστε. Το θέμα είναι ότι όταν ο άλλος επιδίδεται σε μια αλητεία επισκοπού, η οποία διονύζεται χωρίς συνέπειες, παρασύρει κι άλλους. Γιατί άμα δεις, ξέρω εγώ, παράδειγμα σου λέω, δεν σου πάω στα πολιτικά, σου λέω σε ένα απλό κοινωνικό γεγονός. Παντρεύονται και αρχίζει ο άλλος και βρίζει. Μπαίνεις και στη διαδικασία να μπεις και να τον βρεις αυτόν. Δηλαδή, γιατί δεν μεγάλε τους βρίζεις ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν τι γίνεται, μεγεθύνεται η τοξικότητα. Δεν είναι θέμα λογοκρισίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι αστροφυσική. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, τα χρηστά ήθη, η ευγένεια, ο πολιτισμός. Αν υπάρχει ίχνος επιχειρήματος στο σχόλιο, εντάξει, αυτά άστα. Τώρα, καφρία, χυδαιότητα και γουγούρουνο συμπεριφορά, καλό είναι να κόβεται. Οπότε ή ο τύπος θα σταματήσει, ας πούμε, να λερώνει τη σελίδα και τα σχόλια και τα μυαλά των ανθρώπων,

ή ας πούμε να προσπαθήσει να αρθρώσει ένα στοιχειώδη λόγο. Σκέφτονται τώρα ότι σου λέει θα χάσουμε πελάτες και τους θέλουμε τους σχολιαστές. Όχι, ο χουλιγκανισμός στο δίκτυο δεν είναι, προσφέρει τίποτα. Ούτε είναι αγοραστικό κοινό, ούτε τίποτα. Ας κάτσουν στα προφίλ τους στα social να γράφουν ό,τι θέλουν. Όχι να... γιατί και στη δικιά μου σελίδα που έχει μια πολύ μικρή δημοφιλία βλέπω πολλούς επί τούτου. Έτσι είσαι. Delete το σχόλιο και άμα είναι υβριστικό, μπλοκ κατευθείαν.

Ή επίσης καλό θα ήταν, ας πούμε, αντί για χήμα σχόλια που έχει επιλέξει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, να έχει, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια πλατφόρμα PHP ή το Discuss, που είναι, ρε παιδί μου, κάποιες πλατφόρμες σχολείων που έχεις ένα προφίλ. Άμα έχεις ένα προφίλ, σκέφτεσαι ότι άσε με βρουν κιόλας. Η τοξικότητα δηλαδή στο δίκτυο πιστεύω ότι ξεκινάει από τα σχόλια. Από διάφορους τύπους, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν την πλάκα τους ή εκφράζουν την προσωπική τους δυστυχία. Αν αρχίζουν αυτά σιγά σιγά οι διαχειριστές των μεγάλων σελίδων και τα κόβουν, αυτόματα κάτι θα αλλάξει. Ενώ όταν μπαίνεις, ας πούμε, να διαβάσεις μια είδηση και βλέπεις από κάτω ένα κατάσχετο υβρεολόγιο, σε επηρεάζει. Και ως γνωστόν, πάντα μα πάντα, η λεκτική βία προηγείται της σωματικής.

Αν και η αλήθεια είναι πως έχουμε το πιο φιλοεγκληματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης στον πλανήτη πιθανώς, που και που γίνεται και κανένα καλό. Έτσι λοιπόν η είδηση έρχεται από το τριμελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο αθώωσε έναν ένικο που πυροβόλησε διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη. Συνήθως τέτοια περιστατικά ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα και δέχεται την εισβολή βρίσκει τον πελάτη κιόλας. Αλλά τέλος πάντων το δικαστήριο τον αθώωσε λοιπόν, γιατί λέει έδρασε λόγω φόβου και ταράχης, και έτσι λοιπόν γι' αυτό φυσιολογικά υπερεύει τα όρια της άμυνας. Μπράβο στο τριμελές πλημελιωδικείο, δεν το περίμενα. Εγώ τα θεωρώ λίγο αυτονόητα αυτά τα πράγματα και αδιανόητα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή θεωρώ το εξής: δέχεσαι εισβολή σπίτι σου, είσαι αυτόματα σε νόμιμη άμυνα, τέλος. Ούτε όρια, ούτε τίποτα, ούτε ξέρεις, ναι, γιατί τώρα ο νόμος είναι και πολύ περίεργος, γι' αυτό σου λέω έχουμε φιλοεγκληματικό δικαστικό σύστημα. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι είχατε ίδια γραμμή πυρός. Παράδειγμα, πες ότι έχεις μια καραμπίνα μες στο σπίτι, είναι ο μπαμπάς σου κυνηγός, λέμε τώρα. Και μπει ο άλλος με μαχαίρι και του την ανάψεις. Α, πας μέσα, σου λέει, βέβαια, ο άλλος μαχαίρι είσαι. Είχε. Ο άλλος είχε μαχαίρι, οπότε τι πρέπει να έχεις και εσύ μαχαίρι, να κάνετε ξυφομαχία, ας πούμε. Ή λέει, εντάξει, άμα ο άλλος είχε όπλο, αλλά πάρεις και εσύ την καραμπίνα του μπαμπά και τον πυροβολείς και τον φας, πρέπει να αποδείξεις ότι ο άλλος πυροβόλησε πρώτος. Ό,τι να είναι. Εντάξει, αυτό διορθώνεται κιόλας μετά το σκηνικό. Εντάξει, άρα βάλτε και στο χέρι του το. Κάνε και αμπάμ, ξέρω εγώ. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι για μένα αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Όποιος δέχεται σπίτι του εισβολή μπορεί να αντιδράσει όπως θέλει. Να μην μπούκαρε στο σπίτι να κλέψει. Τι να κάνουμε τώρα, sorry.

Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν και οι πολιτικοί, ας πούμε, γενικότερα, ότι οφείλουμε να προστατεύουμε τον νοικοκύρη, όχι τον κλέφτη. Οφείλουμε να προστατεύουμε τον νομοταγή πολίτη, όχι τον εγκληματία. Άντε, γιατί μας έχουν πάρει τα μυαλά, τα δικαιώματα και τα δικαιώματα και τα δικαιώματα, και στο τέλος η ευπαθής ομάδα είμαστε εμείς οι περισσότεροι, ας πούμε, που ζούμε σύμφωνα με τους νόμους.

Τις προάλλες που λες έκανα ζάπινγκ και έπεσα πάνω στην ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Σου θυμίζω είναι αυτή με τον ποιητή Φανφάρα, με τα κουκουρίκου του Γιώργου Κωνσταντίνου. Πόσο απίστευτα διαχρονική ταινία ρε φίλε. Για να καταλάβεις, είναι ταινία του 1969. Και αυτά που λέει παραμένουν αναλύωτα μέχρι σήμερα. 57 χρόνια αργότερα δηλαδή.

Που σημαίνει λοιπόν ότι οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν τα μέσα. Τότε δεν είχαν έχρωμες τηλεοράσεις και κινητά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα αυτά. Αλλά τελικά οι άνθρωποι παραμένουν οι ίδιοι.

Είχα τις προάλλες μία συζήτηση που λες με ένα φίλο σχετικά με την Αθήνα, τους δημάρχους και τα λοιπά. Για να καταλάβεις τι επίπεδο δήμου έχεις, δες πώς συμπεριφέρεται η πόλη στην οποία ζεις, το μέρος που ζεις, στους πεζούς, στους οδηγούς, στους αμαία και στα ζώα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν βγαίνεις από το σπίτι σου? Ο δρόμος και το πεζοδρόμιο. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που βλέπεις όταν μπαίνεις στο σπίτι σου, επιστρέφεις στο σπίτι σου? Ο δρόμος και το πεζοδρόμιο. Ειλικρινά σου μιλάω, αν όταν έλθω εν τη βασιλεία μου, τέλος πάντων, στις εκλογές το ψηφοδέλτιό μου, τις δημοτικές, θα είχε αυτόν τον τίτλο: Δρόμοι πεζοδρόμια, τίποτα άλλο. Πετάνε ένα σκασμό λεφτά σε άσχετα πράγματα, σε περίεργα πράγματα, σε μηδέν πράγματα. Προσωπικά τι θα κάνω, ποια είναι τα λειτουργικά μας έξοδα, αυτά πολύ ωραία. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα, μα όλα, δρόμοι πεζοδρόμια. Φτιάχνουμε αυτά και μετά και φεστιβάλ και γιορτές και δημοτικά ιατρία, γυμναστήρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα με το πλέον στοιχειώδες. Δρόμοι πεζοδρόμια. Κάτι που δεν έχει αγγίξει κανένας. Ή καμιά φορά κάτι ημίμετρα. Μισό δρομάκι από εδώ, μισό πεζοδρομιάκι από εκεί. Βλέπεις, ας πούμε, οι πινακίδες είναι χάλια ή οι σημάνσεις των οδών. Ευτυχώς που υπάρχει και το GPS. Σε άλλους δήμους το έχω δει, ας πούμε, σε κάθε γωνία πεζοδρομίου ένας ωραίος στήλος με τα ονόματα των οδών, οπότε και όταν οδηγείς βλέπεις που πας. Αλλού τα νούμερα είναι ξεθοριασμένα, αλλού οι πινακίδες είναι διαλυμένες. Μπάχαλο ρε παιδί μου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτό θα έκανα. Δρόμοι, πεζοδρόμια, πινακίδες, αυτά. Έχουν, ας πούμε, δημοτικά ιατρία. Επειδή τυχάνει και έχω κάνα δύο γνωστούς που δουλεύουν σε αυτά, δεν πατάει άνθρωπος. Τι τα έχουνε, τίποτα. Λεφτά, πεταμένα λεφτά. Τα δημοτικά γυμναστήρια. Εδώ δεν πάνε στα κανονικά, θα πάνε στα δημοτικά γυμναστήρια. Και πόσα ακίνητα αναξιοποιητά και πόσα και κάτι φεστιβάλ της κακιάς ώρας που δεν πατάει άνθρωπος και δεν έχει νόημα. Απίστευτα πεταμένα λεφτά. Εγώ να σου πω την αλήθεια και δεν θα το έκανα ένα δρομάκι από εδώ, ένα δρομάκι από εκεί. Με όποια εταιρεία αναλάβανε, θα βάζαν 200 εργάτες σε μια γειτονιά με 15 μπουλντόζες, ναι, θα πάθει η γειτονιά αυτή πατατράκα για 3 μέρες. Αλλά αμέσως μετά θα είναι καινούργια. Και δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα βούλησης. Ας πούμε, στον κλάδο της υγείας. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν ένα εθνικό σύστημα υγείας καινούριο. Πέσανε λεφτά, υπήρξε βούληση και ανακαινίστηκαν σχεδόν όλα τα νοσοκομεία. Και μπαίνεις μέσα και λες, να ρε παιδί μου, κάτι έγινε. Ορίστε. Δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό στους δρόμους και κάθε δήμος δηλαδή στα όρια του να φτιάξει τα πεζοδρόμια και τους δρόμους. Δρόμοι με λακκούβες, σκοροφαγωμένοι, με μπαλώματα, με γδαρσίματα, τι λαμαμπάντρε παιδί μου. Αυτά που είναι στοιχειώδη για μας σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι λιμένα, ας πούμε. Δρόμοι, φτιάξε πρώτα αυτά και μετά κάνε ό,τι άλλο θέλεις και φεστιβάλ και οτιδήποτε σου τέτοιο. Αλλά λύσε τα βασικά προβλήματα. Δεν μπορεί να περπατήσει αυτή την πόλη. Και βέβαια ένα αδιανόητο είναι, υποτίθεται, να κάνεις το μεγάλο, μικρό, μεσαίο περίπατο και να θέλεις τώρα για μια πανεπιστημίου 4 χρόνια παράδειγμα, ένα έργο 3 μηνών.

τις προάλλες πήγα στο Περιστέρι. Επισκέφτηκα κανένα δύο καταστήματα για κάτι δικές μου δουλειές και έτσι πήγα. Ο Παχατουρίδης δηλαδή τι βλάκα ήταν που τα έφτιαξε. Τι ωραία που το περπατάς στο Περιστέρι. Δεν είναι τυχαίο το ότι τον άνθρωπο το βγάζουν εκεί πέρα, τον εκλέγουν 20 χρόνια. Τυχαίο είναι. Αυτό για μένα πάντως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Αθήνας από πλευράς δημοτικής αρχής. Δρόμοι, πεζοδρόμια. Αυτό εκεί θα έπρεπε να είχαν πέσει όλα τα λεφτά, όλη η ενέργεια και όλη η εστίαση του Δήμου. Και μετά από αυτά κάνω ό,τι θες. Φτιάξτε αυτά και κάνω ό,τι θες.

με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος. Τα φώτα σβήνουν και η αυλαία πέφτει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για την καλή σας προαίρεση και τη συντροφιά σας. Σας αφήνω στα στιβαρά χέρια, τη ζεστή αγκαλιά και την καλύτερη παρέα του θρυλικού Ντίμη Κοντορούση που ακολουθεί αμέσως μετά. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα τα ξαναπούμε σε 166 ώρες ακριβώς από τώρα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα και να θυμάστε. Άμα σου απαντήσει γυναίκα, εντάξει αγάπη μου, δεν πειράζει. Να ξέρεις ότι πειράζει και θα πεθάνεις. Ρουά, ματ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211. 3 FM. 3 FM.

0: γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Free FM. Demis in the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211. The classic hit station.
1: What is love? Demis in the mix.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: I'm saying, are you ready?
1: Στα Dex του Athens Free FM, ο Σπύρος Ξυπολόπουλος.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Get ready for non-stop beats and vibes with Dr. J.
4: It's another throwback jam session.
5: Mic check, mic check.
4: With your number one

0: You are now in the mix with DJ Jimmy.
1: Free FM. 70s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
5: You're locked in to the number one DJ in the game.
6: This is how you're supposed to sound.
5: It's Dr. J.
7: Turn it up.
5: Turn that shit up.

0: your girlfriend's favorite DJ. It's your girlfriend's favorite DJ.
1: Let's go.
0: Dr. J. Dr. J.
2: Free.
3: Anything else?
2: 98.1. I'm sorry. Is that funny? Are you stand-up comic? Is that what you do now?
1: Classic myth.
0: Free.
4: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
5: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

ακριβώς 5 μετά τις 12, μετά τις 11. Μη μασάτε, καλησπέρα σας. Αλκιονίδες νύχτες για ακόμα βράδυ Σαββάτου εδώ, στο Athens Free Radio 98,1, το σταθμό που αγαπάμε και αγαπάτε πάρα πολύ. Γιατί μας θυμίστε ένα κομμάτι από τη χαμένη νιώτη. Και μας την κερδίζει την νιώτη. Ένα κομμάτι χαμένης και ένα κομμάτι κερδισμένης είμαστε. Ένα σκοντόπουλο στο μικρόφωνο, μέχρι τώρα λέει να δείξει μία και ίσως και λίγο παραπάνω, θα δούμε στην πορεία. Έτσι, τι μπορείτε να κάνετε, να καθίσετε κάπου αναπαυστικά, να πάρετε έτσι ένα καφεδάκι για να αντέξετε, αν δεν αντέχετε. Γιατί έχουμε μεγάλο ταξίδι και από σε ταξίδι στον χρόνο, ταξίδι στις αναμνήσεις. Και βόλη και επικαιρότητα.

κακός χαμός έγινε και σήμερα στο ντέρμπι των Αιωνίων, με τελικό νικητή τον Ολυμπιακό και πρωταθλητή. Τώρα αν είναι πρωταθλητής άξιος ή όχι, δεν επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ εγώ σε αυτό.

Λοιπόν, για τις καλησπέρες σας αρχικά, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της σελίδας μας free981.fm. Γράφετε κάτω δεξιά, θα βρείτε ειδικό χώρο για τα δικά σας μηνύματα. Έτσι, free981.fm, εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook στο Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως θα ακούτε, Κοντόπουλος με K-O-N-T και φωτογραφία του Simple Man. Like a madman laughing at the rain. Little out of touch, little insane. Πρώτη καλησπέρα της βραδιάς στον πρωταθλητή, όπως γράφει ο ίδιος ο Γιάννο. Θα τον είδα καλά τη λόγια ο Γιάννος. Και πανευτυχής απόψε, καθώς κέρδισε η ομάδα του.

27 του μήνα θα είναι και αυτή εδώ η Foreigner και θα ακούσουμε όσοι, θα ακούσετε μάλλον όσοι βρίσκεστε, όσοι βρεθείτε εκεί του καταπληκτικού Urgent. Από το περιφέρειο δίσκο με τίτλο 4.

Λοιπόν, για μήνυματά σας γράφετε free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε δικό χώρο και τα μηνύματά σας, έτσι. Να μας πείτε και για το ξύλι που έπεσε στον αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, την ενέργεια του Tyreek Jones, πώς την είδατε, ας πούμε, φυσιολογική. Εγώ απλά λέω, τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν θέση ούτε στην κοινωνία, ούτε σε ομάδες φυσικά που πρεσβεύουν και το αθλητικό ιδεώδες.

Καλησπέρα στη μακρινή Αλεξανδρούπολη, στην καταπράσινη Δώρα που είναι λίγο στεναχωρημένη σήμερα εξαιτίας του χαμένου του ελληνικού και έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Αλλά μέσα μας το να τις φτιάξουμε το γεφ, θα είμαστε δύο ολόκληρες ώρες εδώ Δώρα, οπότε μην ανησυχείς για τίποτα.

Και μιας που πήγαμε στα βόρεια για να συναντήσουμε τη Δώρα, πάμε λίγο πιο αριστερά. Και λίγο πιο ψηλά στο χάρτη για να συναντήσουμε τη φίλη μας, τη Σοφία. Καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα και σε εσένα Αλέξανδρε.

το μεταξύ χαμός γίνεται, έτσι. Βλέπω τώρα εδώ στις ειδήσεις, σκοτώθηκε, λέει, άνθρωπος στη μέση του δρόμου στα Εξάρχεια, δεχόμενος 4 φέρες στο κεφάλι, έτσι. Μιλάμε τώρα για ένα κεντρικό δρόμο των Εξαρχείων, έτσι, για την οδό Καλλιδρομείου. Είναι ο δρόμος στον οποίο έρχεται το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και βρέθηκε άνθρωπος εκεί με 4 φέρες στο κεφάλι κάτω.

γυμναστή. Λέω ότι καλησπέρα μου στην Ειρήνη που μας γράφει τέλεια τραγούδια. Άκουσα μια πολύ ωραία μελωδία πριν από το Έρτζεν με πιάνο. Ποιο ήταν ωραία μηνύματα. Δίνετε καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.

Ειρήνη, κατά σειρά παίξαμε το Runaway Train, έτσι, μετά το Urgent από Foreigner. Το Runaway Train, έτσι, μετά το Urgent από Foreigner.

είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο στις 11 και κάθε Τετάρτη στις 12 το βράδυ. Για να αναβιώσουμε το Talk Radio του χθες. Τότε που μοιραζόμασταν προβληματισμούς. Την επόμενη μέρα κάποιοι είχαν σχολή, κάποιοι άλλοι σχολείο.

Ξέρετε, καμιά φορά μπορούμε να τα πούμε πιο εύκολα σε κάποιον που δεν ξέρουμε καλά παρά σε κάποιον που μας ξέρει καλά. Ανοιγόμαστε περισσότερο γιατί νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Φοβόμαστε να πούμε κάτι πολύ επικίνδυνο σε κάποιον πολύ κοντινό μας. Τώρα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πάρα πολλοί προτιμούν το ChatGPT για ψυχανάλυση, εκεί λένε τα ισοψυχά τους. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές δίνει ωραίες απαντήσεις, το έχω δοκιμάσει και εγώ, αλλά ξέρετε, αυτή η κατάχρηση του ChatGPT δημιουργεί πρόβλημα. Make up your mind tonight. Say you do, say you do. Γιατί χρειαζόμαστε συνέχεια κάποιον άλλον, έτσι, για να μας δώσει μια συμβουλή, μια απάντηση. Και αυτός μας είναι σε συνεχή αδράνεια.

Σωστά το άκουσε, Ειρήνη. Μπράβο. Ήταν μια μελωδία που δεν έπρεπε να μπει εκείνη τη στιγμή και την έκοψα. Γιατί ήταν πιο αργό τραγούδι. Θέλω να βάλω κάτι πιο γρήγορο. Είναι κομματάρα πάντως. Σωστά το πιάζεις. Beth Hart, Caught Out in the Rain. Έχεις φοβερό αυτή.

Καλησπέρα στον Κυριάκο από Καλαμάτα. Το καταπράσω Κυριάκο από Καλαμάτα που εντάξει σήμερα λίγο στεναχωρήθηκε. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός Κυριάκο. Έχει χαρές, έχει λύπες, έχει πέτσινα, έχει παράγκες.

Πάμε να ακούσουμε μια καντάδα από τα άστρα Staring from the Stars, Steve Miller Band. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας free981.fm, εκεί μπαίνετε κάτω δεξιά, θα βρείτε χώρο για τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μου στέλνετε και στο Facebook φυσικά. Αλέξανδρος Κοντόπουλος, όπως το ακούτε, Κοντόπουλος με K-O-N-T και φωτογραφία του Simple Man.

σε μένα αρέσει το σημείο που λέει All I ever needed. Αυτό μου αρέσει πολύ. Έφυγε, φίλες και φίλοι. Σε 3 λεπτά από τώρα πέντε το θεματάκι μας. Φορνιστό, φορνιστό.

Λοιπόν, σημερινό θέμα πολύ ωραίο. Είναι κάτι που δεν έχει συζητηθεί. Δεν το έχουμε βάλει ποτέ στον αέρα του Athens Radio 98,1. Τώρα το έχω βάλει στον Ινδιάνο παλιά, δεν το θυμάμαι.

Πολύ απλά θέλουμε μια ειλικρινή απάντηση και να μας πείτε, έτσι να μας πείτε πολύ απλά, αν η ζήλια είναι αγάπη ή έλεγχος. Η ζήλια, ναι, η ζήλια. Αυτή η μαγική λέξη, ζήλια. Καταστρέψει σχέσεις και σχέσεις. Είναι αγάπη, είναι υπερβολική αγάπη ή απλά είναι ένας έλεγχος που θέλει να κάνει ο ένας από τους δυο ή και οι δυο. Εσείς πώς το έχετε εισπράξει από τις σχέσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα? Το έχετε εισπράξει ως υπερβολική αγάπη ή ως ένα υπερβολικά μεγάλο κουσούρι?

αυτές οι υπερβολικές αγάπες που έλεγε η Βύση, ας πούμε, που οδηγούσε τέτοιο έλεγχο, ή απλά ο άνθρωπος δεν μπορεί αλλιώς, έχει μάθει έτσι να ζηλεύει. (Συσχελίδι) 690 90 70 401, καλείτε από Viber σε Viber. 690 90 70 401, σας περιμένουμε. Γίνεται από Viber σε Viber. 690 90 70 401.

Το κομμάτι για τον Δημήτρη που του αρέσει πάρα πολύ ο Γκάρι Μουρ. Γιατί κάποιοι τραγουδιστές μας θυμίζουν κάποια πρόσωπα. Εγώ έχω συνδέσει, ας πούμε, τον Έλτον Τζον με την Έφη, τον Γκάρι Μουρ με τον Δημήτρη. Τον Κέντρικ Νάν με τον Κυριάκο. Τα δάκρυα χαρά στο Κυριάκο, δηλαδή τα θυμάμαι αυτά, δεν τα ξεχνάω.

0: Καλησπέρα στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, είσαι η...
1: Είμαι η Ειρήνη που μου είπατε το τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου απαντήσατε.
0: Οπότε... Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Μπορούμε να μιλάμε στον Νικό, βεβαίως.
0: Νικό. Πρώτη φορά μας ακούς? Πρώτη φορά.
1: Πρώτη φορά, Σάββατο βράδυ, είμαι στο ραδιόφωνο, στο συγκεκριμένο σταθμό, γιατί τον ακούω συχνά. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί έχω την εντύπωση ότι ήσουν και στο Τζερόνιμο.
0: Φυσικά, φυσικά, είμαι στο Τζερόνιμο.
1: Όπου δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω, ειλικρινά το μιλάω, δεν το πιστεύω! Χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα
0: εγώ,
1: πολύ, μπράβο!
0: Και εγώ, Ειρήνη, και εγώ, και εγώ. Ακούς δηλαδή βραδινό ραδιόφωνο πολλά χρόνια.
1: Όταν ήταν η Τζερόνιμο Γκρούβι, ήταν η χαρά μας όλων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βιώνουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει σε αυτούς τους σταθμούς και έχουν όλη αυτή την έγκλη και αυτή την εμπειρία. Και φαίνεται ξεκάθαρα και από την ποιότητα του σταθμού όλοι. Μπράβο, πραγματικά μπράβο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ειρήνη. Χαίρομαι πολύ που μας ακούς.
1: Και... Θα συνεχίσω.
0: Να συνεχίσεις, να συνεχίσεις. Ακούς πολύ καιρό το σταθμό?
1: Τον ακούω συχνά, ναι, όποτε έχω χρόνο και τώρα θα τον ακούω και Σάββατο βράδυ, αφού έτσι, ξέρω ότι γίνεται έτσι. Τόσο ποιοτική εκπομπή, είναι πολύ σημαντικό βεβαίως.
0: Σ' αρέσει το κρέντιο, έτσι, η αναλύση στον αέρα, οι κουβέντες στον αέρα, τα παλιά.
1: Μου αρέσει, ναι, όταν γίνονται με μέτρο και όταν ακούγονται σημαντικά πράγματα που μπορούν να υποθούν. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε τους ανθρώπους μας και μαζί με πολύ ωραία μουσική, και αυτό δίνει λίγο την αίσθηση της ενότητας. Και ανοίγουμε θέματα κουβέντας που μπορεί να προβληματίσουν και να προσελκύσουν τους ανθρώπους.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, ο κόσμος φοβάται να μιλήσει στο διπλανό του, στο φίλο του και αυτά, και ανοίγεται πολύ περισσότερο σε έναν άνθρωπο που ξέρει λιγότερο.
1: Ισχύει αυτό, αλλά αυτό που θα έλεγα πάνω σε αυτό είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συμβατότητα με τους ανθρώπους που αναστρεφόμαστε και ανοιγόμαστε, γιατί πολλές φορές δεν βρίσκουμε τα λόγια να αποτυπώσουμε τις σκέψεις μας, πρώτον, που αναφέρθηκε λίγο και στο ChatGPT. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε και στο ChatGPT για να αναλύουμε αυτό. Δίνει λίγο στον εγκέφαλό μας και την αίσθηση ότι ψαχνόμαστε. Και από εκεί και πέρα όλα μας βάζουν σε σκέψεις. Δεν είναι μόνο το ChatGPT, μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που δίνονται στη χρόνια.
0: Να σου πω κάτι, το ChatGPT μπορεί να σε βοηθήσει, δηλαδή λένε όλοι ότι είναι καταστροφή. Δεν είναι το Ιντερνετ μόνο καταστροφή, έτσι. Μπορεί να σου δώσει και μια οδηγία, αρκεί να ξέρεις πώς θα τη χρησιμοποιήσεις αυτή την οδηγία. Να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Σωστά, να βάζουμε κάποια όρια.
0: Να μην ασχολείσαι όλη μέρα με το ChatGPT. Εγώ, ας πούμε, χθες ήθελα να πάω στον Παναθηναϊκό που είχε το μάτς σε γιγαντοοθόνη. Μου ήρθε μια σκέψη εκείνη τη στιγμή. Πήρα τα εισιτήρια, αλλά μετά βαριόμουν. Λέω, πού να τρέχω, με τόση ζέστη, με τόσο κόσμο, καλύτερα το σπίτι μου ή με κάποιο φίλο μου στο σπίτι του. Και του λέω, θέλω να πάω, αλλά αυτό φοβάμαι, μην κουραστώ και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Είναι μακριά, λέω, το Μαρούσι από το κέντρο. Μου λέει, δεν είναι μακριά. Απλά εσύ ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες για να μην πας. Την απάντηση έχεις δώσει εσύ. Δηλαδή, το ChatGPT μίλησε σαν άνθρωπος, πήρε όλα τα στοιχεία που του έδωσα εγώ και μου έδωσε την απάντηση. Καθάρισε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν ξέρεις τι να πεις και στο ChatGPT, μπορεί να βγάλεις μια άκρη όταν είσαι κάπως μπερδεμένος. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν γίνεται για κάθε τι που σε απασχολεί να ζητάς από το ChatGPT την άποψή του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί πάβεις να χρησιμοποιείς την κρίση σου, πάβεις να χρησιμοποιείς τους φίλους σου και είσαι ένα με την τεχνολογία, ένα με τον υπολογιστή σου, ένα με το κινητό σου. Αυτό λέγεται αποξένωση και αδρανοποίηση.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά, και καλό είναι να ρωτάμε κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε να μάθουμε, αλλά ακόμα και σε αυτά που μας λέει, καλό είναι να βάζουμε τα προσωπικά μας φίλτρα.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας δεν αντικαθίσταται ποτέ. Όπως επίσης αρκετοί λένε ότι το ChatGPT μπορεί να μας ωφελήσει σε θέματα ψυχοεκπαίδευσης ή εσωτερικής αναζήτησης. Δεν θα το έλεγα, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους και τους επιστήμονες σε αυτό το χώρο.
0: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα ψυχολόγο το ChatGPT με τίποτα. Με ένα καλό ψυχολόγο. Μπορεί να αντικαταστήσει ένα ψυχολόγο της πλάκας. ένας καλός ψυχολόγος όμως με εμπειρία που έχει δει τόσους ασθενείς, αποκλείεται να είναι χειρότερος από το ChatGPT, θα είναι σίγουρα καλύτερος.
1: Έτσι, μπορεί να βάλει λόγια στις σκέψεις μας, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση και, δεν... και πολλές φορές αυτά που λέει είναι και λάθος, καλός, κακός. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε δει.
0: Μπορεί να σου κάνει μια καλή διάγνωση όμως. Να σου πω τι γίνεται. Εγώ έχω δώσει κάτι στο ChatGPT και στο AI και μου έχουν πει δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Όταν, επειδή έχω κλείσει ραντεβού για νέα ταυτότητα, είχα ρωτήσει το ChatGPT πόσα τέτοια χαρτόσημα να αγοράσω. Ένα ή δύο. Και ο ένας μου λέγε ένα, ο άλλος μου λέγε δύο. Έτσι. Τελικά η απάντηση ήταν το δύο. Αλλά και αυτός που λέγε το ένα δεν ήταν λάθος, γιατί το βγάζει το άλλο εκείνη τη στιγμή. Οπότε θέλω να σου πω ότι δεν κάνουν χοντρά λάθη, αλλά μπορεί και να κάνουν κάποια στιγμή. Το θέμα είναι...
1: Είναι συμπληρωματικό και δίνει ιδέες. Αυτό.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί να μαθηθείς αυτό. Εγώ κάτι λεπτό που σου λέω για αυτά, σε όλους διακόπτω κιόλας. Είχα πάει σε ένα ξενοδοχείο κάπου στην Κάριστο να συναντήσω ένα φίλο και είχε ένα δρόμο γεμάτο πέτρες. Επικίνδυνο δρόμο τώρα, δηλαδή απορώ πως πήρε άδεια αυτός που έκτισε το κατάλημα.
1: Με τη με το ηφαίστειο.
0: Τι πες?
1: Σαν την Ισλανδία μετά το ηφαίστειο.
0: Ναι. Σου λέω δηλαδή, απορώ πως πήρε νερό η περιοχή, το σημείο. Απορώ. Και του λέω, είναι καλό ο δρόμος να πάω από εκεί. Είχα πάει το μεταξύ, κοντέψα να σκοτωθώ. Και μου λέει το ChatGPT, ναι, λέει, ο δρόμος είναι. Έχει κάτι στροφούλες, αλλά ο δρόμος είναι πολύ καλός, δεν έχει κανένα πρόβλημα κλπ. Ιδέες. Δεν είχε ιδέα. Γιατί το ChatGPT παίρνει ιδέες. Τώρα που του είπα εγώ, τι λες ρε άσχετε, ο δρόμος είναι χάλια, ο επόμενος θα αποφεληθεί από το δικό μου μήνυμα και θα του δώσει μια καλύτερη απάντηση. Αλλά μπορεί να στείλει κάποιον για βρούβες που λέμε. Έτσι.
1: Το έχω ψάξει αυτό και μου έχει απαντήσει ότι δεν ενημερώνεται η βάση του. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να ανανεωθεί η βάση του, η βάση δεδομένων του. Ελπίζω κάπως να το φτιάξουν, ναι. Αυτό, δεν ξέρω.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μην το ρωτήσεις για αθλητικά. Για αθλητικά είναι άσχετο. Άσχετο. Δηλαδή, αν ρωτήσεις σε ποια ομάδα παίζει ο παίκτης, ξέρω εγώ, Πορζίνκης, θα σου πει στη Βοστόνη. Δηλαδή, δεν έχει ιδέα. Δεν ξέρω γιατί δεν ενημερώνεται καθόλου. Η Ειρήνη έχει την καλησπέρα της Έφης. Καλώς όρισες στην παρέα μας, λέει.
1: Καταπληκτικά. Καλησπέρα και στην Έφη. Καλησπέρα σε όλους τους ανθρώπους που σας ακούω.
0: Πού μένεις, Ειρήνη, πού μένεις?
1: Εγώ μένω σε προάστιο του Πειραιά. Με ένα μικρό λίμωνα για πολλά χρόνια και τώρα είμαι κοντά στο Κορυδαλό. Σε μια πολύ ωραία περιοχή. Και...
0: Στο περιβολάκι κοντά?
1: Όχι, Κορυδαλό.
0: Κορυδαλό, μάλιστα. Το μικρό λίμωνο έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Έχει αλλάξει, έχει γίνει ριβιέρα πια, είναι ένα φανταστικό μέρος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως, πήγα μια μέρα για ένα παγωτάκι όμως 12 το βράδυ και δεν είχε τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ενεργό, δεν είναι οι εποχές που ήταν πριν από 20-25 χρόνια που δεν κοιμόταν ποτέ. Ο Κορυδαλός είναι αυτός που πάντοτε... Δεν κοιμάται ποτέ. Ο Κορυδαλός είναι πάντα ανοιχτός. Κάτι θα βρεθεί.
0: Κορυδαλός forever, δηλαδή για την Ειρήνη.
1: Όχι, δεν είναι ο Κορυδαλός η αγαπημένη μου περιοχή. Να πω την αλήθεια, αν και είμαι γέννημα Θρέμα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Πολύ τη θάλασσα. Δηλαδή, ένα αγαπημένο μου μέρος είναι από Βουλιαγμένη και μετά. Βουλιαγμένη, Σαρονίδα, όλες αυτές τις περιοχές.
0: Ακριβά τα γούστα σου όμως, Ειρήνη, ακριβά τα γούστα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι αξιόλογες περιοχές και αυτό και τις επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά. Και ελπίζω όλος ο κόσμος να πηγαίνει για μπάνια και να το ευχαριστιέται. Φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πηγαίνεις
1: ακόμα
0: για μπάνιο.
1: Και σήμερα πέρα θα βρέξει.
0: Ναι,
1: πολύ συχνά. Πάρα πολύ, σε όλα τα μέρη και καταράχτες και τα πάντα. Είναι θάλασσα, να υπάρχει και νερό, το λατρεύω όλο το χειμώνα καλοκαίρι.
0: Έχεις πάει και Έδεσσα, δηλαδή, στους καταράχτες της Έδεσσας?
1: Έχω πάει στους καταράχτες της Έδεσσας, έχω γυρίσει σε πολλούς καταράχτες στον κόσμο, γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια.
0: Μπράβο.
1: Οπότε προτείνω τους καλύτερους καταράχτες, τους έχω συναντήσει και τους πιο κολυμπήσιμους, ας μου επιτραπεί η λέξη, στην Κύπρο. Έχει φανταστικούς καταράχτες η Κύπρος, ναι. Πολύ ωραίο δρόμο για οδήγηση. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια γιατί είναι ανάποδο όπως στην Αγγλία. Και αξίζει κανείς να πάει και να επισκεφτεί την Κύπρο και να γυρίσει. Έχει φανταστικούς καταράκτες. Αλήθεια το λέω.
0: Ναι,
1: έχει πάρα πολύ
0: ωραίο. Φανταστικούς, ε.
1: Ναι.
0: Αρέσει να ταξιδεύεις δηλαδή. Σ' αρέσει πολύ να ταξιδεύεις, ε.
1: Πολύ.
0: Έχεις πάει στο καταράκτη που η θερμοκρασία είναι 10 βαθμούς μείον στα Κύθυρα. Πώς τον λένε, στον Αλμύρο?
1: Όχι, δεν έχω. Η χάρη μου δεν έχει φτάσει εκεί ακόμα.
0: Εσύ είσαι για τα μακρινά ταξίδια, δεν είσαι για τα κοντινά.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχω προλάβει να πάω πάρα πολύ σε καταράκτες, πιο πολύ σε νησιά. Δεν το έχω, γιατί συνήθως το καλοκαίρι πήγαινα σε νησιά, οπότε δεν πλησίαζα πάρα πολύ στους καταράκτες, γιατί ίσως δεν ήταν και πάρα πολύ, δεν είχαν πολύ νερό και δεν ήμουν και πάρα πολύ σίγουρη, οπότε δεν το είχα τροχοδρομήσει με αυτόν τον τρόπο στο μυαλό μου, τις επισκέψεις μου σε καταράκτες καλοκαίρι.
0: Μου αρέσει πολύ η λέξη που χρησιμοποίησες, τροχοδρομήσει, καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Καταπληκτική λέξη. Έχεις τελειώσει, Ειρήνη?
1: Έχω τελειώσει πολιτικός μηχανικός, αλλά έχω ασχοληθεί με πολλά. Είμαι και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σκύλων, πιστοποιημένη pet-sitter, ασχολούμαι με τον οικονομικό τομέα χρόνια.
0: Και η λέξη που χρησιμοποίησες όμως μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Τροχοδρομής. Είναι λέξη...
1: Εντάξει, διαβάζουμε.
0: Είναι λέξη που δεν χρησιμοποιείται. Είναι λέξη... Διαβάζουμε. Δύσκολα, δηλαδή. Μπράβο σου.
1: Λοιπόν, για να μην μονοπολάμω στο χρόνο, θα ήθελα να απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε. Αν η ζύγια είναι φυσιολογική, είναι δηλαδή ένας έλεγχος, είναι κουσούρι. Σωστά το θυμάμαι?
0: Σωστά. Λοιπόν, αν είναι υπερβολική αγάπη, αυτό είναι κουσούρι.
1: Ωραία. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι οτιδήποτε δεν είναι παθολογικό, λύνεται. Αρκεί να μπορέσουμε να βάλουμε το μυαλό μας στις κατάλληλες σκέψεις και να έχουμε επιλογή τους κατάλληλους ανθρώπους. Γιατί η ζύγια δεν είναι μόνο στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις ερωτικού τύπου σχέσεις, αλλά είναι στο οτιδήποτε. Μπορεί, πώς λέμε, να θέλουμε να τα χάνει η κατσίκα του γείτονα ή όλα αυτά που λέμε. Δεν είναι λοιπόν μόνο στις τόσο εκ του σύνακης σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Οπότε οτιδήποτε δεν είναι παθολογικό, που ακόμα και το παθολογικό μπορεί, αν θέλει κάποιος να το δουλέψει, οτιδήποτε λοιπόν δεν είναι παθολογικό μπορεί να λυθεί. Αρκεί να μπουν οι κατάλληλες σκέψεις στο μυαλό μας και να έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους, ούτως ώστε να μην δημιουργούμε αρνητικά συναισθήματα στον εαυτό μας και σε κανέναν γύρω μας. Γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πόσο ψυχοεκπαιδευμένοι είμαστε. Δηλαδή, όσο κάποιος είναι ψυχοεκπαιδευμένος, τόσο μπορεί να κάνει τους ανθρώπους γύρω του να αισθάνονται όμορφο, να παίρνουν παράδειγμα και να μην δημιουργούν θέματα. Και οι επιλογές μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ανέφερες ότι η ζήλια δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις, αφορά και την κατσέκα του γείτονα. Ισχύει αυτό που λες σε κάθε... Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, ας πούμε. Εδώ ζηλεύει ο άλλος την έκταση γης του άλλου, ας πούμε. Έτσι, έχουν γίνει πολλά γι' αυτό. Απλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω, εάν σου έχει συμβεί κάποιος που ήταν μαζί σου να σε ζηλεύει υπερβολικά, αν σου έχει τύχει αυτό το πράγμα και πώς το αντιμετώπισες?
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές στη ζωή μου να μου κάνουν stalking και αναγκάστηκα να αλλάξω σπίτι και τις 2 φορές.
0: Τόσο πολύ. Αντιδράσω.
1: Μου έχει συμβεί 2 φορές.
0: Το κόβεις από τη ρίζα δηλαδή, τέλος, δεν το αντέχεις.
1: Όταν είναι κάτι παθολογικό, είναι επικίνδυνο.
0: Και πώς κατάλαβες ότι είναι παθολογικό και όχι από υπερβολική αγάπη για σένα?
1: Γιατί μου κάνανε stalking. Ήτανε stalking. Το stalking είναι από μόνο το επικίνδυνο. Όταν κάποιος μας παρακολουθεί, είναι επικίνδυνο. Είχε βάλει ανθρώπους.
0: Ερχόταν από κάτω όταν ήταν να βγεις με κάποια φίλη σου και έβλεπε τις κινήσεις σου.
1: Σωστά, έβαζε. Βεβαίως. Είναι επικίνδυνο. Γενικά οτιδήποτε εμφανίζει ψυχοπαθολογία και επικινδυνότητα, θα πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και να μην το παίρνουμε. Και θα πω κάτι πολύ χαλαρό, όπως ένα σκυλάκι που μπορεί να γαυγίζει όταν φεύγουμε και να λέμε «Α, τι χαριτωμένο». Όχι, είναι άγχος αποχωρισμού αυτό και μπορεί να δημιουργήσει μικρότερο προσδόκιμο ζωή σε ένα σκύλο. Δεν του κάνει καλό, όπως και δεν κάνει καλό. Ήταν λίγο περίεργο το παράδειγμα, αλλά δεν κάνει καλό.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: και να έχουμε μια τέτοια κατάσταση στη ζωή μας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να φερθεί, ένα άτομο μάλλον, να φερθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σου μιλήσω ειλικρινά όμως. Και εγώ σε νεαρή ηλικία έχω βρεθεί σε μια φάση να ζηλεύω πολύ. Σε νεαρή ηλικία, έτσι. Για την εποχή θεωρώ ότι ήμουν ακραίος. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι λέω ότι έκανα ακραία πράγματα. Δεν σου έχει τύχει και εσένα ποτέ σε νεαρή ηλικία να θέλεις κάποιον άνθρωπο πάρα πολύ, να ξεφύγεις λίγο και να γίνεις για λίγο καιρό στόκερ?
1: Άλλο να διεκδικήσουμε μία, δύο φορές βλέπουμε δεν. Και άλλο να υπάρξει αιμονή και παθολογία. Αυτό που περιγράφεις μου φαίνεται λίγο πιο υγιές σε σχέση με το παθολογικό. Αυτό. Άλλο να διεκδικήσουμε μία, δύο, τρεις φορές έναν άνθρωπο, θα το καταλάβουμε. Ένας υγιής άνθρωπος, μια υγιή προσωπικότητα, το καταλαβαίνει και κάνει πίσω. Μία, δύο, τρεις έχει.
0: Οπότε το κατ' επανάληψη είναι αυτό που δείχνει τη διαφορά. Έτσι. Το να γίνει μία, δύο φορές, λες εντάξει, okay, το υπερβάλλω γιατί θέλω πολύ κάποιον άνθρωπο. Όταν αυτό γίνεται μία, γίνεται δύο, γίνεται τρεις, τρώει πόρτα και συνεχίζει, τότε πλέον κρατάει μονή και από φυσιολογικό γίνεται πλέον άρρωστο.
1: Ναι, υπάρχουν όρια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια, σίγουρα, αλλά υπάρχουν κάποια όρια τα οποία είναι αυτό που έλεγε και ο Βολτέρος. Η ελευθερία του ενός σταματάει όταν ξεκινάει του άλλου. Σωστό. Δεν μπορούμε να δημιουργούμε προβλήματα σε έναν άνθρωπο από το πουθενά και να υπάρχει μια δυσλειτουργική σχέση. Οπότε ό,τι ξεπερνάει τα όρια δεν είναι φυσιολογικό, είναι δυσλειτουργικό.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν... ειδικά σε σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, όταν κάτι λέμε θα το προσπαθήσουμε και υπάρχει πρόβλημα. Αφού εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και έχει έρθει το τέλος.
0: Ναι, οπότε, δεν υπάρχει να το προσπαθήσουμε. Όπως δεν υπάρχει είναι... και το είμαι ντεμή που λένε κάποιοι. Είμαι ντεμή. Το ντεμή είναι
1: όχι. Η ζωή μας είναι πολύ μικρή. Τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να έχουμε θετικές σκέψεις όταν ξυπνάμε και όλη την ημέρα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα άσχημα που υπάρχουν γύρω μας.
0: Πάρα πολύ.
1: Οπότε δεν θέλουμε και ανθρώπους να μας δημιουργούν και μας επιβαρύνουν την ζωή μας. Ό,τι καλύτερα εύχομαι πραγματικά και μακάρι να υπάρχει πολύ καλή εξέλιξη στη ζωή μας, γιατί βλέπω αρκετός κόσμος πια ψάχνεται και προσπαθεί να...
0: Ψάχνετε,
1: κάτι όμως, καλύτερα στη
0: αλλά
1: ζωή.
0: Να σου πω τι γίνεται. Αρκετός κόσμος βγαίνει μαζί του έξω, δεκάθεσαι σε ένα παγκάκι, το μισό χρόνο που κάθεστε μαζί τον σπαταλά κοιτώντας το κινητό του. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, να σου πω την αλήθεια. Ψάχνετε ο κόσμος, ναι, για μεγαλύτερη ποιότητα, πιθανότατα, αλλά ο έχων, έτσι, αυτός που θέλει να βρει την ποιότητα, μπορεί να είναι στο παγκάκι μαζί σου και να κοιτάει το κινητό την ώρα που του μιλάς, ας πούμε. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Εξέλιξη κοινωνίας.
1: Ναι. Ναι, αυτό είναι το λεγόμενο fabbing που λέμε, το phone και snapping, κάπως έτσι, που κάποιος αγνοεί έναν άλλον γιατί ασχολείται μονίμως με το κινητό.
0: Έτσι.
1: Αυτό που λένε οι έρευνες, πρόσφατα το άκουσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ακόμα και αυτό, δηλαδή όταν βλέπουμε 3-4 ώρες, δημιουργεί πρόβλημα στον οργανισμό. Με ποια έννοια? Ότι δεν παίρνουμε την ενδορφίνη και τη σερατόνη που μπορούμε να πάρουμε με φυσικό τρόπο, όπως το να θαυμάσουμε μια βλεμματική επαφή, να θαυμάσουμε τη θάλασσα, το βουνό, το γυμναστήριο ή οτιδήποτε κάνουμε. Δίνει τεχνητές ενδορφίνες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δεν ξέρω, μας ακούνε και άνθρωποι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό δημιουργεί και κατάθλιψη. Και γι' αυτό έχουμε όλα αυτά τα κρούσματα. Οπότε, επειδή ο εγκέφαλος είναι ένας μυς, θα πρέπει να κοιτάξουμε όσοι το έχουμε κάνει, το κάνουν ή οποιοδήποτε τέλος πάντων δεν αισθάνεται καλά με αυτό. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, να πούμε τι είναι αυτό που μας κάνει και δεν αισθανόμαστε καλά. Το να πιάσουμε το κινητό και να αρχίσουμε να σκρολάρουμε. Ναι, αυτό είναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση να το σταματήσουμε, δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Ένα αυτό και δεύτερο που έχει υποθεί είναι ότι πλέον ο άνθρωπος αλλάζει μέσα από αυτό. Δηλαδή αλλάζουν οι αρθρώσεις με το πολύ σκρολάρισμα, αλλάζει το βλέμμα μας γιατί βλέπουμε πια πιο κοντά. Μαθαίνουμε να βλέπουμε από πολύ κοντά και πια η φυσιολογία του ανθρώπου θα αλλάξει πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει λίγο να το προσέξουμε αυτό για το τι DNA θα αφήσουμε και στο μέλλον. Αυτό ήθελα να πω.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Με κάλυψες πλήρως.
1: Χαίρομαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες. Ήσουν κατατοπιστικότατη. Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
1: Θα χαρώ κι εγώ και από εδώ και πέρα θα ακούω και την εκπομπή σας. Είναι εξαιρετική και χάρηκα που
0: μου όχι στο πληθυντικό. Εντάξει, μεγάλωσα από τα χρόνια του Γκρούβι, αλλά δεν είμαι και 100. Δεν είμαι και 100.
1: Τον έχω παντρευτεί το πληθυντικό. Η αλήθεια είναι σκαλή μου.
0: Μην τον παντρεύεσαι. Εδώ πέρα μιλάμε όλοι στον ελληνικό. Εντάξει, μην τον παντρεύεσαι.
1: Ωραία, ωραία. Θα την ακούω την εκπομπή. Ίσως το εκπομπή σας μου βγήκε ασυνείδητα με την έννοια ότι είστε team εκεί. Οπότε αφορά όλους. Μπράβο, μπράβο.
0: Στο στούντιο όμως είμαι ένας. Εγώ, στο τηλέφωνο εσύ και το μικρόφωνο. Τίποτα.
1: Τέλεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τη διόρθωση και με το καλό θα σας ακούσω.
0: Να είσαι καλά, Ειρήνη.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Πολύ δυνατή η Ειρήνη, παιδιά, έτσι. Πολύ δυνατή.
1: Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
0: Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα, τώρα λέμε άφοβα καλημέρες αφού περάσει η 12η. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα φίλε μου Δημήτρη. Καταρχάς λέει, όσο επιφυλακτικός ήμουν, αλλά και είμαι σαφώς, με το ChatGPT τόσο με βοήθησε... με βοήθησε και εμένα σε κάποιο αδίέξοδο μια σκέψη μου. Αρκεί να με γίνει βέβαια κατάχρηση όπως λες και εξαρτηθούμε πλήρως από αυτό. Καλημέρα φίλε μου Αλέξανδρε, καλημέρα φίλε μου Δημήτρη. Ακριβώς αυτό το θέμα είναι να μην εξαρτούμαστε από αυτό, να μην ασχολούμαστε συνεχώς με αυτό, γιατί. Ξέρετε, πολλές φορές παιδιά ψάχνουμε μέσω του ChatGPT και επιβεβαίωση. Δηλαδή θέλουμε να μας πει κάτι που θέλουμε να ακούσουμε. Και αυτό έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να μας επιβεβαιώνουν συνήθως. Αλλά κάποιος μου είπε ότι υπάρχει μια ρύθμιση για να είναι λίγο πιο αυστηρό μαζί μας. Λοιπόν, ζήλια, υπερβολική αγάπη ή... ανθρώπινο πρόβλημα. Τι είναι? Ο Δημήτρης λέει μπράβο στην Ειρήνη, βράδυ αλόγου και κατατοπιστική, νέα και ενδιαφέρουσα ακροάτρια. Ακριβώς αυτό, νέα και πολύ ενδιαφέρουσα ακροάτρια, Δημήτρη. Συμφωνώ απόλυτα.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έφη.
1: Τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις, πώς τα περνάς?
1: Τι, δεν ακούω πάλι.
0: Πώς τα περνάς, λέω, πώς τα περνάς?
1: Α, δεν ήσυχα, πώς να τα περνάω. Τι να κάνω, ζεσταίνομαι, μην αρχίσω την κρίνια τώρα.
0: Όχι, κάνει πάρα πολύ ζεστή. Όχι, κοιτάξτε, το βραδάκι μου βγήκα λίγο για περπάτημα.
1: Κοίτα, εγώ στο σπίτι μέσα δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει αφόρτη ζέστη. Και το πρωί που βγήκα έχει δροσιά.
0: Μισό λεπτάκι. Το καλοκαίρι είναι για την ειρήνη και αυτούς που θέλουν να κάνουν μπάνιο. Εμείς που δεν είμαστε του μπάνιου.
1: Όχι, δεν έχουμε σύγνω, και εγώ του μπάνιου είμαι, αλλά όταν δουλεύω δεν μπορώ.
0: Εντάξει, εγώ δεν είμαι
1: του μπάνιου. Πάω με το πλήθος την Κυριακή.
0: Καλά,
1: ας πού και την Κυριακή δουλεύω.
0: Κυριακή δεν
1: μπορώ.
0: Κάνω ποτέ μπάνιο. Έχω να κάνω πάνω από 10 χρόνια.
1: Ποτέ όμως.
0: Μόνο σε νησί, ναι. Δεν κάνω μπάνιο Κυριακή. Ποτέ την Κυριακή που λέμε, ποτέ την Κυριακή.
1: Έτσι.
0: Το θέμα ποιο είναι, ρε, εσύ, Έφη, ότι το καλοκαίρι, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να βγεις έξω με τον ήλιο. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, δηλαδή εγώ...
1: Ναι, μ' αρέσει που λένε αργή να βραδιάσει, πας βόλτα, έχεις άλλη...
0: Ρε παιδιά, 7 η ώρα βγαίνεις έξω.
1: Θα βάλω ένα φόρεμα,
0: ναι.
1: Θα θέλω να βαφτώ και θα έχω γίνει 50 φορές μουσκεμα.
0: Όχι. Άσε
1: μου,
0: ναι, εγώ δεν μπορώ και τη βρωμιά που έχουμε το καλοκαίρι, δηλαδή υδρώνουμε στα 5 λεπτά. Δηλαδή μου έχει τύχει να έχω κάνει μπάνιο... Και μετά να θυμάμαι ότι...
1: Καλά, δεν προλαβαίνεις να κάνεις κουτιστής,
0: έχεις
1: ήδη δρώσει.
0: Και μετά να θυμάμαι ότι θέλω κάτι και πάω να το πάρω το περίπτερο από το σούπερ μάρκετ. Μιλάμε τώρα απόσταση 5 λεπτά από το σπίτι μου το σούπερ μάρκετ. Γυρίζω και έχω ιδρώσει. Σε 5 λεπτά
1: καλή,
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Αυτό τώρα μπορεί να λένε το καλοκαίρι είναι, έχει άλλα ωραία έτσι, ρυθμοί.
1: Το καλοκαίρι είναι ωραίο. Άμα έχεις 3 μήνες άδεια και έχεις και ένα σπίτι, απέναντι από τη θάλασσα.
0: Έτσι, εγώ λέω λοιπόν.
1: Επειδή δεν το έχουμε.
0: Γούστανε αυτά και σέβομαι αυτούς που γουστάνε το καλοκαίρι. Έτσι, εγώ σέβομαι την άποψη ότι κάποιοι περνάνε καλά το καλοκαίρι. Εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτό. Κάποιοι θέλουν να περνάνε καλά το καλοκαίρι. Τους αρέσει το καλοκαίρι. Τους αρέσει αυτή η φάση του μπάνιου, η φάση των πιο χαλαρών ρυθμών κλπ. Σε μένα δεν αρέσει το καλοκαίρι. Και δεν είναι μόνο η ζέστη. Επίσης να σου πω κάτι, το καλοκαίρι είναι για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή εκπαιδευτικούς που το καλοκαίρι κάθεται 3 μήνες, σχεδόν 3 μήνες.
1: Είπα να το πω, αλλά λέω έτσι. Μη γίνω έτσι.
0: Έτσι. Δηλαδή εκπαιδευτικός που 20 Ιουνίου τελειώνει τα πάντα και ξαναπηγαίνει στο σχολείο 1 Σεπτεμβρίου για να γνωρίσει το νέο του περιβάλλον, τους νέους συναδέλφους κλπ. Εντάξει, οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Κάθονται, ξεκουράζονται, το καταλαβαίνω. Κοιμούνται παραπάνω. Είναι πιο χαλαρή. Αλλά τώρα ο δημόσιος υπάλληλος, ας πούμε, που το καλοκαίρι απλά παίρνει 15 μέρες άδεια, τι κερδίζει, ας πούμε? Που πηγαίνει στη δουλειά και γυρίζει και καίγεται. Δεν κερδίζει κάτι. Ο 18χρονος κερδίζει. Γιατί βγαίνει πιο πολύ, δεν έχει σχολείο, δεν έχει σχολή, παλιά μπάνιο.
1: Έλα, τι ανάγκη.
0: Τι ανάγκη έχει. Αλλά τώρα ο σαραντάρης.
1: Και ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι εμείς αυτές τις ηλικίες λέγαμε άντε να μεγαλώσουμε, να δουλεύουμε, να βγαίνουμε, να έχουμε τα δικά μας λεφτά, πού να μου τζώσω τον εαυτό μου.
0: Εγώ, Έφη μου, δεν έλεγα ποτέ να μεγαλώσω και μάλιστα κόντεψα να πάθω κατάθλιψη τρίτη ηλικίου, ακούγοντας τα μαθητικά χρόνια της Άννας Βύση, έτσι. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να μεγαλώσω. Δυστυχώς.
1: Αλήθεια.
0: Ποτέ δεν θέλω να μεγαλώσω.
1: Δεν μιλάω, είναι και ο μοναδικός.
0: Ναι. Από μικρός ο φως.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, σου.
0: Από μικρός ο φως, αυτό αποδεικνύεται.
1: Είδες, το προσπέρασα. Όχι, ήρθε να το επαναλάβεις.
0: Το επανέλαβα όμως, γιατί το προσπέρασες και πήγες να το πνίξεις. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο να είσαι μικρός. Είναι πολύ ωραίο και παιδιά, όσοι ακούτε και είστε πιτσιρικάδες, να μείνετε εκεί που είστε. Είναι πολύ ωραίο να είστε μικρούλιδες. Πολύ ωραίο. Και να είναι υπεύθυνοι άλλοι για εσάς.
1: Βασικά, όχι να είναι εκεί που είναι. Να ζήσουν την ηλικία που είναι.
0: Ναι, να ζήσουν την ηλικία που είναι. Μην βιάσετε να μεγαλώσετε. Να μεγαλώσετε, αυτό. Θέλετε, δεν θέλετε. Έτσι, μην βιάσετε να μεγαλώσετε. Αυτό θα γίνει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει λόγος να το...
1: Καλά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Νομίζω πρέπει να το βάλουμε ένα θέμα. Το ότι τα παιδιά πλέον δεν είναι η ηλικία τους και δεν τη ζούνε.
0: Όχι, βέβαια. Ξέρεις, ναι. Το ωραίο είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Ο Βασίλης, πώς μας ξέφυγε, παιδιά, η ηλικία, πώς μας ξέφυγε, πώς μεγαλώσαμε, λέει. Είναι σαν να ξυπνήσαμε ένα πρωί και να μεγαλώσαμε 10-15 χρόνια. Έτσι. Εγώ θυμάμαι σαν χθες, την ημέρα της απόλυσης μου από το στρατό. Το θυμάμαι σαν χθες που βγαίνω από το στρατόπεδο και βάζω στο αυτοκίνητο Νίκο Πορτοκάλογλου, Θάλασσά μου σκοτεινή. Αυτό το κομμάτι άκουσα. Ήταν το πρώτο κομμάτι που άκουσα όταν απολύθηκα. Θάλασσά μου σκοτεινή. Έτσι.
1: Ωραίο κομμάτι άκουσα.
0: Ωραίο κομμάτι άκουσα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εκείνη τη μέρα που είναι μια περίεργη μέρα, η μέρα της απόλυσης, περιμένεις, παιδί μου, ότι αλλάζει η ζωή σου. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικά. Έτσι.
1: Είναι καλό, τίποτα δεν τίποτα αλλάζει.
0: Λες, κάτι θα αλλάξει και τελικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μια ιδέα είναι. Όπως μια ιδέα είναι και η πεντάημερη, δηλαδή πολλά πράγματα για τα οποία.
1: Έλα.
0: Έτσι, είναι. Η προσμονή για μερικά πράγματα είναι τόσο μεγάλη που όταν ζούμε τη στιγμή, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά δεν ήταν και τόσο φοβερό αυτό που θέλαμε να ζήσουμε. Δηλαδή, καμιά φορά.
1: Εντάξει, μην χαλάμε τώρα και το.
0: Όχι, ρε παιδί μου,
1: λένε τον αυθορμητισμό τη στιγμή.
0: Όχι, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Καμιά φορά και η πολύ μεγάλη προσμονή κάνει κακό, ρε παιδί μου. Η πολύ μεγάλη προσμονή. Δηλαδή, οι υπερβολικές προσδοκίες κάνουν και κακό. Να σου το πω, ρε παιδί μου, απλά. Λες σε κάποιον, δες την ταινία αυτή, είναι φοβερή, είναι αυτό. Θα πάθεις πλάκα, θα. Πάει ο άλλος, βλέπει μια ταινία καλή, συμπαθητική. Κατάλαβες. Είναι καλό, ρε παιδί μου, να είσαι πιο μετρημένο στα λόγια σου. Γιατί.
1: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Π.χ. εμένα, όταν πρότεινε στον νυχτερινό εκπονητή, πήγα και τρελάθηκα, όντως.
0: Εγώ είμαι υπερβολικός μερικές φορές όμως. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, αλλά όταν κάνεις, ρε παιδί μου, παρέα με κάποιους ανθρώπους, ναι, συνήθως έχεις κοινά γούστα. Λέγοντάς μου ότι αυτή η ταινία ήταν πάρα πολύ ωραία, το πιο πιθανό είναι να μου άρεσε. Δεν θα κάτσεις να το πεις τώρα σε κάποιον που το μόνο που βλέπει είναι Ρόκι.
0: Εγώ ξέρω ότι η Εφη, όσες φορές και να δει το Τιτανικό, πάλι θα θέλει δύο χαρτομάτιλα στην τσέπη της για να δει το φινάλι.
1: Εντάξει, όχι τώρα τον τελευταίο καιρό, δεν κλαίω τόσο πολύ.
0: Μετά τη 15η φορά, φίλες και φίλοι, έχει σταματήσει.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι AI και τεχνητή νοημοσύνη δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ναι, είμαι από τους εξωγήινους, δεν μου αρέσουν αυτά. Δεν έχω κατεβάσει αυτό του είδους τα πράγματα.
0: Ποτέ.
1: Και εγώ να λέω ποτέ. Τι είναι δύσκολο να πω ότι είναι,
0: παιδί μου, να έχεις μια απορία, να θες κάτι να σου λύσει το ChatGPT.
1: Όχι.
0: Ή το AI. Ξέρεις τι γίνεται. Αν γκουγκλάρεις κάτι έτσι, αναστήσεις πληροφορία πλέον, σου βγάζει το AI πολλές φορές. Οπότε μπορείς να κάνεις μια συνομιλία.
1: Ναι, αλλά επίσης άμα το γκουγκλάρεις, σου βγάζει και το Google αυτό που θα σου πει το AI.
0: Οπότε. Okay, ναι, εντάξει.
1: Γιατί αυτό ψάχνει μέσα στο Google.
0: Ναι, απλά για μεγαλύτερη.
1: Και στα λέει πιο εύκολα. Οπότε
0: για μεγαλύτερη ακρίβεια στην απάντηση, εγώ χρησιμοποιώ.
1: Σιγά την ακρίβεια.
0: Okay. Ποτέ έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε στην Ειρήνη ότι κάνεις εκπομπή και την Τετάρτη, αλλά στις 12.
0: 12, ναι.
1: Άμα ξενυχτάει.
0: Τετάρτη 12, Σάββατο 11.
1: Και την περιμένουμε τώρα και το Σεπτέμβριο με το καλό, Οκτώβριο, στα πάρτι.
0: Ναι, κάνουμε και πάρτι, Ειρήνη.
1: Παλιά, σαν τον Γκρούβι.
0: Έτσι.
1: Είναι σαν να ζεις αυτές τις στιγμές.
0: Αυτό αναβιώνουμε εδώ. Και όχι μόνο.
1: Ζούμε
0: και άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα. Υπάρχουν διάφορες εκπομπές εδώ στο σταθμό. Δεν είναι μόνο η δική μας.
1: Και άλλα παιδιά που είναι και από το Γκρούβι.
0: Είναι ο Τάκης Φωτίου από το Γκρούβι, ο Πέτρακας, ο Αλέξανδρος, ο Ντίμης, ο Κοντορούσης.
1: Ο Μανολάκος.
0: Ο Μανολάκος, βέβαια, σωστό. Έχει πάρα πολλούς παραγωγούς ο σταθμός. Και πρόσεχε, και τα άλλα παιδιά που είναι εδώ στην παρέα μας είναι από γνωστούς σταθμούς.
1: Δηλαδή. Θα κάνει εντατικά μαθήματα όλη τη βδομάδα, θα ακούσει τις περισσότερες εκπομπές και μετά θα πάρει τηλέφωνο ή την Τετάρτη ή το Σάββατο και θα μας πει.
0: Πάντως ήταν πολύ διαβασμένη η Ειρήνη.
1: Γλυκύτατη ήταν.
0: Ήταν και πολύ διαβασμένη. Εγώ έτσι έπαθα πλάκα. που δεν παθαίνω εύκολα στον αέρα, ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική και μας είπε και πράγματα που δεν γνωρίζαμε.
1: Τι περιμένουμε πάλι.
0: Ναι. Για πες μας και κάτι, Ζήλια, εσύ, τι λες.
1: Στο σπίτι του κρεμασμένου μιλάνε για σκηνή.
0: Όχι, δεν μιλάνε για σκηνή. Οπότε,
1: έτσι.
0: Ας μην μιλήσουμε λοιπόν για το σκηνή.
1: Έτσι. Όχι, όχι. Αλλά εντάξει, ήταν... Είναι επειδή το έχω βιώσει πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Όταν ήμουν αραβωνιασμένη. Mm-hmm. Υπερβολική ζήλια. Υπερβολική. Mm-hmm. Τύχαινε τα σπίτια μας να ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή υπήρχε οπτική επαφή βγαίνοντας το παράθυρο. Mm-hmm. Και ήταν σε φάση να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ ή από το φούρνο και να μου λέει γιατί δεν με πήρες να πάμε μαζί.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Άρρωστος, sorry που το λέω έτσι. Άρρωστος.
1: Όχι, ήτανε. Είναι.
0: Και πόσο, τώρα, αυτό δηλαδή δεν αλλάζει. Και ήταν και θα είναι. Είναι και θα
1: είναι. Όμως αλλάζει ρε φίλε.
0: Πώς
1: τώρα
0: αλλάζει
1: για το φίλε ήτανε.
0: Πώς αλλάζει.
1: Στις επόμενες σχέσεις τους δεν ήταν έτσι. Σε καμία από τις τρεις που ξέρω εγώ.
0: Μισό λεπτάκι. Σε ποια ηλικία σου συνέβη αυτό. Έχει σημασία και η ηλικία που σου συνέβη.
1: Στα 20.
0: Εντάξει, οκ. Okay, στα 20 το δέχομαι. Εγώ
1: ναι,
0: στα 20
1: ωραία.
0: Το δέχομαι
1: και... Όχι, στα 25, στα 23-25 έκανα άλλη σχέση. Και okay, μάλιστα με γνωστή μου.
0: Κοίτα, στα 20.
1: Και δεν ήταν έτσι.
0: Λογικό,
1: όταν παντρεύτηκε δεν ήταν έτσι.
0: Λογικό,
1: στη σχέση που έχει τώρα, πάλι δεν είναι έτσι.
0: Στα 20 ο άντρας είναι μπέμπης, Ειρήνη. Δικαιολογείται για
1: ναι,
0: πολλά.
1: Στα πράγμα. 23 τι άλλαξε.
0: Και στα 23 μπέμπης είναι. Απλά έβαλε μια άλλη.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν ζήλευε αυτό. Όχι, ήταν ξεκάθαρα μόνο με μένα.
0: Λοιπόν. Δύο πράγματα.
1: Γιατί ήξερα και προηγούμενη σχέση.
0: Ή, παιδιά, γιατί δεν ζηλεύουμε μετά από τρία χρόνια. Λοιπόν, δύο δεινά υπάρχουν στην υπόθεση αυτή. Το ένα είναι ή ότι η Εύη είναι μοιραία γυναίκα. Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Ή.
1: Δε χωρεί αμφιβολία περί του.
0: Δε χωρά αμφιβολία αυτά. Ή κάνει το τέλειο σεξ. Έτσι. Ή είναι η πιο μοιραία γυναίκα που έχετε γνωρίσει ποτέ μέχρι τώρα. Ή, λέω τώρα. Ή του τύχησε τόσο
1: εκεί
0: πολύ.
1: Εκεί θα βάλει τελεία βασικά, δεν θα πει.
0: Ναι, τελεία. Λέμε, ρε, σε περίπτωση που. Έτσι, πώς το λέγει η φίλη σου η Βύση. Σε περίπτωση που. Έτσι. Δεν συμβαίνει, δεν συνέβη αυτό. Ίσως, έτσι. Τον πείραξε τόσο πολύ ο χωρισμός σας που αποφάσισε να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη και ξαναχάσει τέτοιο κελεπούρι. Πώς σου φαίνεται. Και τα δύο όμως υπέρ σου είναι. Έτσι το βλέπεις αυτό, ε.
1: Όχι, είναι υπέρ μου.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, δεν με πειράζει τι κάνουμε τις επόμενες. Έτσι κι αλλιώς είναι σε κύκλο στενής μου φίλης. Mm-hmm. Που ειδικά τώρα έχει τύχει να βρισκόμαστε. Και για μπάνιο έχει τύχει το καλοκαίρι να είμαστε παρέα. Και πολύ Σουηδία. Πάρα πολύ Σουηδία ζω στη ζωή μου.
0: Πολύ Σουηδία.
1: Ναι, πάνω θεμάμαι.
0: Πολύ Σουηδία, πολύ Σουηδία.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από όταν γνωριστήκαμε είχε 2-3 φίλους, τους οποίους τους ξέκοψε, δεν τους γνώρισα ποτέ. Εκ των υστέρων έμαθα γιατί ζήλευε. Mm-hmm. Μήπως με κοιτάξουνε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν εντελώς αδικαιολόγητη η ζήλια του.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Και να φανταστείς ότι με είχε γνωρίσει στις αρχές, ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρεις, είμαι λίγο τρελοκομείο. Mm-hmm. Τότε ήμουν ακόμα περισσότερο.
0: Μήπως ήσουν, ρε παιδί μου, υπέρ των.
1: Με είχε γνωρίσει σε κλαμπ με τα φορεματάκια μου τα κοντά.
0: Μήπως είσαι όμως υπέρ των δέων κοινωνική.
1: Όχι. Αλλά και στην τελική όταν γνωρίζεις ένα τέτοιο άτομο.
0: Εγώ πάντως, Εφη, στα 20 δικαιολόγω.
1: Δεν είχα άνθρωπο κύκλο τρελό.
0: Οκ, okay, απλά
1: δηλαδή,
0: θέλω να σου πω
1: τι να λέμε,
0: ότι...
1: φαντάσου ότι ζήλευε και...
0: Κοιτάξει,
1: και παραγωγούς του γκρούβι που άκουγα.
0: Άκουγες, εντάξει, γιατί δεν θέλει και πολύ για να τους δεις κιόλας όμως, έτσι. Δεν είναι και απίθανο. Δεν ήμασταν και ο Ρισελιέ.
1: Εντάξει. Τι να κάτσει, π.χ. καλή ώρα. εκπομπές. Πώς παίρνουμε τηλέφωνο σε εκπομπές.
0: Δεν σου έχει τύχει ποτέ να ζηλέψεις σε μικρή ηλικία?
1: Ναι.
0: Εμένα, μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να ζηλέψω σε μικρή ηλικία. Και πολύ μάλιστα.
1: Σου έχω πει ότι έχω διαίσθηση, είτε καλός είτε κακός. Ναι. Κακός θα πω ότι έχω διαίσθηση. Τελικά καλό είναι να μην την έχεις, αλλά την έχω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όσες φορές έχει τύχει να ζηλέψω, δεν είναι από υπερβολική αγάπη. Είναι γιατί έχω διαίσθηση και έχω βγει σωστή ότι έχει γκόμενο.
0: Δεν είναι παρέστηση, δηλαδή διαίσθηση είναι, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Μπορεί να έχω και παρεστεί.
0: Έτσι.
1: Αλλά ναι.
0: Και το βρήκες, δηλαδή, όντως είχες δίκιο όταν ζήλεψες.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και ναι, δεν το έδειχνα.
0: Τον έπιασε τα πράσα, δηλαδή.
1: Ήξερα.
0: Ήξερες ποια
1: πριν,
0: είναι.
1: Πριν κάνουμε χωρίσει. Mm-hmm. Δηλαδή μάθαινα πράγματα, δηλαδή μου σκάγανε πράγματα μπροστά μου. Mm-hmm. Με το που ένιωθα ότι κάτι συμβαίνει. Mm-hmm. Καταρχάς το καταλαβαίνεις γιατί άλλαζε η συμπεριφορά τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με το που το ένιωθα, ήξερα ότι κάτι συνέβαινε. Και αφού το ένιωθα ότι κάτι συνέβαινε, μετά μου ερχόντουσαν έτσι απλόχερα κάποια πραγματάκια στα χέρια μου.
0: Μάλιστα, Εύφη. Εγώ πάντως θεωρώ φυσιολογικό, όσο και θα σου φαίνεται περίεργο, να ζηλεύει να σηκωσάρεις.
1: Πάντα είναι ωραία η ζήλια.
0: Εγώ το θεωρώ φυσιολογικό, γιατί αν δεν είσαι, ρε παιδί μου, λίγο υπερβολικός στις αντιδράσεις σου στα 20, πότε θα είσαι, ρε παιδί μου, πότε θα σε πνίγει
1: το παιδί μου, αλλά πόσο υπερβολικός, δηλαδή να θέλεις να πάω...
0: Θέλω, ρε παιδί μου, να...
1: Δεν είχα κύκλο τρελό. Με πολλούς φίλους.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι γίνεται.
1: Μία κολλητή είχα.
0: Κατά τα ψέματα, στα 20, κάποιος ερωτεύεται για πρώτη φορά, συνήθως. Στον πρώτο έρωτα, όλοι είμαστε, ναι, παιδί μου, κάπως. Έτσι.
1: Δεν γίνεται να θες να πας στο σπίτι της κολλητής σου, όμως.
0: Θέλουμε
1: να
0: αυτή
1: ξέρει
0: που
1: είναι το σπίτι.
0: Θέλουμε αυτή την αποκλειστικότητα. Όταν νιώσουμε ότι έστω και για μία ώρα είμαστε δεύτεροι στη ζωή της, νιώθουμε κάπως. Είναι η ηλικία των 20 που δεν μπορείς να σκεφτείς, ας πούμε.
1: Όχι. Δεν είναι. Και ειδικά σε αυτή την ηλικία χάνεις πράγματα. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να είχα μέλλον.
0: Αλλά μαζί άλλο του. Να ζηλεύεις στα 20 και άλλο στα 30. Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, υπάρχει δικαιολογία στα 20. Δεν λέω ότι είναι καλό να ζηλεύεις.
1: Ναι, εγώ ήμουν 20. Αυτός δεν ήταν 20.
0: Ναι, αυτός πόσο ήταν? 50.
1: Ναι, είχαμε 5 χρόνια διαφορά.
0: Πέντε. Εντάξει, πιτσιρικάς κι αυτός, δεν είναι μεγάλος. Δεν ήταν μεγάλος. Εντάξει, το δικαιολογώ σε ένα σημείο πάντα. Έτσι. Δεν δικαιολογώ το
1: Κοίτα,
0: μεγάλο.
1: Δεν δικαιολογείται, όχι.
0: Okay.
1: Τέτοιου είδους ζήλια δεν δικαιολογείται.
0: Απλά εγώ είμαι πιο ελαστικός όταν ο άλλος έχει κάποια ηλικία και κάποιες εμπειρίες. Εκεί δεν το δικαιολογώ. Όταν είναι πιτσιρίκι που για πρώτη φορά ερωτεύεται.
1: Κοίτα, δεν θα μ' άρεσε να είναι κάποιος ανέστητος. Βέβαια, έχουμε παρεξηγήσει λίγο και τη ζήλια.
0: Ο Κυριάκος,
1: γιατί δεν γίνεται
0: ας πούμε,
1: να ρωτάς τον άλλον τι κάνεις.
0: Δηλαδή, ο Κυριάκος...
1: Ζηλεύει ο Κυριάκος.
0: Δεν ζηλεύει ο Κυριάκος. Τα λέει έτσι, λες.
1: Ζηλεύει έτσι... Ζηλεύει το ωραίο.
0: Το παίζει,
1: είναι
0: δηλαδή,
1: πολύ ωραία γυναίκα.
0: Το παίζει, δηλαδή, έτσι, άνετος, λες. Το παίζει, ναι. Είδες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ζηλεύει υπερβολικά. Mm-hmm. Αλλά ένα κλικ, άμα κοιτάξει κάποιος τη γυναικούλα του, σίγουρα του κάνει.
0: Φαντάζεσαι τώρα, ας πούμε...
1: Λίγο κοιτάξει κάποιος τη γυναικούλα του, σίγουρα του κάνει.
0: Φαντάζεσαι τώρα, ας πούμε, να βγει με το

0: όντως, έχεις δίκιο. Mm. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια εσένα.
1: Και καλώς ήρθε πάλι η Ειρήνη.
0: Σωστά.
1: Να μας ακολουθήσει για να μαθαίνει και άλλα πράγματα.
0: Να είσαι καλά, Εφή.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτά για να βάσουμε το Fadex.
1: Καλημέρα, Λέξενμπεργκ.
0: Καλημέρα, Δώρα.
1: Τι κάνεις?
0: Σήμερα γυναικεία υπόθεση ο αέρας, από ό,τι βλέπεις.
1: Εντάξει. Έτυχε.
0: Έτυχε. Πώς θα περνάς?
1: Για πες.
0: Πώς θα περνάς, λέω, πώς θα περνάς?
1: Ωραία.
0: Στον μπαλκόνι του Γιάννου είσαι, Δώρα?
1: Όχι, είμαι στο δρόμο. Είχα πάει σε μια συναυλία και μόλις τελείωσε.
0: Σε τι συναυλία έχεις πάει?
1: Μάλα μας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα είσαι στο αυτοκίνητο?
1: Ορίστε.
0: Και τώρα είσαι στο αυτοκίνητο ή στο δρόμο?
1: Όχι, όχι, με τα πόδια είμαι. Θα πάω να φάμε κάτι, γιατί λίγο πεινάσαμε.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και μετά επιστροφή.
0: Και μετά σπίτι. Για πες μας, για πες μας. Τι είδες στο παιχνίδι πρώτα απ' όλα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Τι είδες?
1: Τι να δω στο παιχνίδι? Εντάξει, το παλέψαμε λίγο. Mm-hmm. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Mm-hmm. Τώρα εγώ δεν τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι τόσο ενημερωμένη για...
0: Είδες κάτι περίεργο?
1: Είδα φυσικά κάτι περίεργο. Mm-hmm. Καταρχήν, μόνο που είδα ποια διαιτητή είχανε, μπορείς να το κάνεις. Τα είδα από τα προηγούμενα δηλαδή. Μη γελάς. Μη γελάς.
0: Ναι, και εγώ ήταν.
1: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Εδώ έγραψε κάποιος με τη φωτογραφία της κυρίας αυτής από κάτω. Λέει, δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός φίλαθλος. Τέλος πάντων, το άλλο ντρέπομαι να το πω που είπε. Mm-hmm. Είπε κάτι mm-hmm. για τον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να το πω στον αέρα.
0: Όχι, μην το πεις, μην το πεις.
1: Αλλά εντάξει, δεν έβρισε. Αλλά και αυτό πάλι, εγώ αν ήμουν φίλαθρος του Ολυμπικού, δεν θα ήθελα να το ακούσω.
0: Ναι, όχι, άστα, αν είναι προσβλητικό, μην το πεις.
1: Τώρα δεν ξέρω, έτσι έγραφε ότι δεν είναι φίλαθρος. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ότι δεν είμαι ούτε φίλαθρος του Ολυμπιακού, ούτε φίλαθρος του Παναθηναϊκού.
0: Ξέρεις, έχει εξοργιστεί τώρα ο Γιάννος, τον βλέπω καλή από πίσω.
1: Δεν ξέρω. Ας μπει στη σελίδα κάποια εκεί να το δει.
0: Κοίτα, δεν, εγώ, δηλαδή, εγώ είδα διάφορα είδα, περίεργα. Εντάξει.
1: Πολύ. Τέλος πάντων, δεν τα λέμε αυτά επειδή μπράβο του, συγχαρητήρια, το... άξιος, αλλά γιατί να ακούγονται τόσα πολλά? Επειδή το... είμαστε εμείς, βλέπουμε οράματα. Όχι, δεν ξέρω, δεν οράματα είναι αυτά.
0: Έχουμε κάθε δίκιο με το μέρος μας.
1: Γιατί? Έτσι. Άλλες φορές δηλαδή το παίρναμε εμείς π.χ. Γινόταν αυτός ο κακός χαμός?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Με όλα αυτά τα μηνύματα.
0: Το χειρότερο που έγινε σήμερα, δεν ξέρω αν το είδες μετά, είναι η εγκληματική ενέργεια του Tyreek Jones στο Ναν. Του ρίξε μια γροθιά.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα μπορούσε να αφήσει τον τόπο, έτσι, να του κάνει ζημιά σε ζωτικά όργανα. Του ρίξε γροθιά, επαγγελματία μπράβου.

0: Εγώ τρελάθηκα. Η δύναμη που χρησιμοποίησε για να χτυπήσει τον Ναν είναι δύναμη που μπορεί να σε αφήσει τον τόπο. Έπαθα πλάκα και πραγματικά απορώ γιατί δεν συνέλαβαν τον τύπο. Απορώ γιατί αυτός ο τύπος είναι εκτός αυτή τη στιγμή. Δεν περνάει αυτόφορο. Απορώ δηλαδή. Πραγματικά. Είναι μια ενέργεια που θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Δεν το δέχομαι αυτό.
1: Αλέξανδρε, εγώ συγγνώμη που θα. Δεν απορώ με τίποτα πια.
0: Το βίντεο το είδες.
1: Είδα κάποιο βίντεο που ο Ροχός έβαλε μπουνιά. Στον Άν ήταν αυτό που είδα εγώ το βίντεο.
0: Στον Άν.
1: Κατάλαβες, εγώ στον Άν είδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ξέρεις τι γράφει, γιατί και οι δύο ήταν ξένοι αυτοί, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Που έγινε το αυτό μεταξύ τους. Και γράφει ένας από κάτω,
0: ναι.
1: Στα αγγλικά. Πώς να το πω, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το έλεγε. Τέλος πάντων, φέρεστε σαν Έλληνες. Επειδή οι Έλληνες είναι πολεμοχαρείς, ρε παιδί μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λέει δύο ξένοι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Φέρεστε σαν Έλληνες. You look like the Greeks.
0: Απαξιωτικό είναι και αυτό για τον Έλληνα. Τι είναι αυτό τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, μόνο η Έλληνα. Συγγνώμη, αυτό δηλαδή έχει ζήσει όλα τα μέρη του κόσμου και ξέρει ότι οι Έλληνες είναι τραμπούκοι, α πούμε. Εντάξει, έλα.
1: Παιδί μου.
0: Βαρέθηκα και του εξυπνάκηδες, α πούμε. Εντάξει. Δηλαδή, όλοι είναι καλοί και Έλληνες. Όχι ότι. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε καλοί. Καλά μια είμαστε. Δεν λέω αυτό. Αλλά. Έχει γίνει και λίγο σλόγγαν
1: Ελληνάρες.
0: Να μου το πει, ξέρεις τι, να μου το πει κάποιος που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και ξέρει την κουλτούρα των λαών, εγώ να το δεχτώ. Αλλά να μου το πει κάποιος που δεν έχει ιδέα, που δεν έχει ταξιδέψει, που δεν ξέρει άλλα κράτη πώς λειτουργούν, άλλα ή πώς, τι πολίτες έχουν, δεν το δέχομαι, ρε παιδί μου, Ελληνάρες, Βαλκάνοι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Έτσι.
1: Αλλά δυστυχώς αυτή τη φημία έχουμε.
0: Γιατί στην Αμερική όλοι είναι καλλιεργημένοι και μάγκες. Όντως οι Αμερικάνοι μπασκετβολίστες έχουν μια κουλτούρα, κάποιοι, ας πούμε, μια μπασκετική κουλτούρα. Δεν θέλουν να πλακώνονται, δέχονται την ήττα πιο εύκολα από τον Έλληνα κλπ. Υπάρχουν και οι Αμερικάνοι του Μπρόγκ που δεν καταλαβαίνουν από τέτοια και σε πλακώνουν στα γραφτομπουνίδια. Έτσι. Για την ιστορία, ο Ναν, έτσι, ο Ναν έχει κατάγμα στα πλευρά. Μας ενημερώνει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Κυριάκος.
1: Τι να πω τώρα εγώ.
0: Ο Ναν έχει κατάγμα στα πλευρά. Παιδιά,
1: ναι,
0: αν την είχαμε φάει
1: δηλαδή
0: τη μπουνιά του Τζόνς εμείς, ένας απλός. Ο Ναν είναι και υπερβολικά γυμνασμένος και θηρίο. Έτσι. Σκέψουμε να την είχε φάει αυτή τη μπουνιά ένα παιδάκι 20, ας πούμε, που δεν είχε τη μικότητα, το μικρό σύστημα του Ναν. Τι θα γινόταν δηλαδή. Μπορεί να το είχε κόψει την αναπνοή εκεί πέρα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, παιδιά, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
1: Είμαστε.
0: Δεν μπορώ να το δεχτώ ότι τον είδωλο η Ελλάδα να χτυπάει έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα έξω. Δεν τον χτύπησε, δεν τσακώθηκαν. Δεν τσακώθηκαν και το χτύπησε μόνο. Πήγε. Τσακώθηκαν και το χτύπησε, αλλά πρόσεχε. Δεν πήγε να πλακωθεί. Πήγε να του κάνει ζημιά. Αυτή η ενέργεια δεν είναι ότι θέλει να υπερισχύσει μόνο, θέλει να του κάνει ζημιά. Έχει αιμοβόρα ένστικτα ο τύπος. Πώς είναι τα σκυλιά που τους βάζεις στο στόμα φήμωτρο για να μην σε φάνε. Έτσι υπάρχουν σκυλιά που είναι επικίνδυνα. Και λογικό να τους βάλεις στο στόμα κάτι για να μην σου κάνουν ζημιά, έτσι δεν είναι.
1: Λογικό αυτό που λες και δηλαδή εγώ τέτοια νίκη δεν τη θέλω. Να το
0: ούτε
1: πω κι αλλιώς.
0: Ούτε εγώ.
1: Τέτοια νίκη με αυτές τις συνθήκες δεν τη θέλω, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι νίκη, αυτό είναι κατάντια. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά όταν προσπαθείς να σου κάνεις ζημιά σε έναν άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι αυτό που είπα, να μην το ξαναλέω.
0: Ναι, να μην το ξαναπείς. Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ρε παιδί μου, όπως
1: τα
0: ζώα, τα επικίνδυνα, κάτσε με συγχωρείς, τα ζώα, τα επικίνδυνα, έτσι, δεν τα έχουν μέσα σε κλουβί και κάποια,
1: έτσι,
0: μπορεί να μην είναι και επικίνδυνα, μπορεί να μην είναι και τόσο επικίνδυνα, έτσι, δηλαδή δεν είναι όλα τόσο επικίνδυνα, απλά φοβούνται, μην παραφερθούν, έτσι. Αλλά τώρα οι τύποι αυτοί που συμπεριφέρονται, δηλαδή ο τύπος, μισό λεπτάκι τώρα εγώ, έτσι, είμαι στον δρόμο εγώ και κάνει μια παρανομία αυτός και τσακωθώ. Και τον βρίσω. Γιατί έχει κάνει μια παρανομία στον δρόμο και με τσαντίσει και βριστώ. Και βγαίνω και μου χώσει μια τέτοια. Οκ. Okay. Και εγώ γυμνασμένος είμαι. Αλλά άμα τη φάω αυτή που φάγει ο Ναν, δεν ξέρω πώς θα είμαι μετά. Δηλαδή δεν μπορεί. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Αυτός ο τύπος δεν θα χτυπάει μόνο στο γήπεδο. Θα χτυπάει σε ένα εστιατόριο που θα τσακωθεί με κάποιον. Θα χτυπάει στον δρόμο σε ένα φανάρι που θα βριστεί με κάποιον. Δηλαδή είναι επικίνδυνος. Αυτοί οι τύποι πρέπει να ασυμμορφώνονται. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει για αυτούς κάποιο ίδρυμα ασυμμόρφωσης. Τέλος. Δεν είναι δυνατόν τώρα να χτυπάει έναν άνθρωπο έτσι. Έτσι. Δηλαδή, έχω δει πολλούς να τσακώνονται, πολλούς να πλακώνονται. Μέχρι και ο Ζιντάν έχει τσακωθεί με το Ματεράτσι. Αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Αυτό το χτύπημα δεν είναι πυγμαχικό. Είναι εγκληματικό, εγκληματικό. Εγώ το είδα και τρόμαξα. Η δύναμη την οποία χτύπησε τον Ναν ήταν σοκαριστική. Έτσι.
1: Τι να πω, δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα και δεν θέλω και όλο να πέσω σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, ναι.
1: Έτσι. Δεν θέλω να πέσω σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Απλά δεν είναι πράγματα αυτά που είναι ωραίο να τα βλέπεις.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Μόνο
0: όχι,
1: αυτό βέβαια. Θα πω.
0: Στην Αμερική, για να καταλάβεις, όταν κάποιος χτυπήσει ένα παίχτη, έτσι, τρώει μεγάλη ποινή. Τρώει 4-5 αγωνιστικές.
1: Συγγνώμη, μας δώσανε εμάς τόσες ποινές. Έτσι δεν βρήκε μια ανακοίνωση για τον Παναθηναϊκό. Για τον Γιαννακόπουλο, για την γυναίκα του Ναν. Έτσι, τα λέω καλά.
0: Ναι, τα λες καλά, τα λες καλά. Πες μας τώρα, Δωράκη, για τη ζήλια. Υπερβολική αγάπη ή απλά ένα κουσούρι.
1: Ζήλια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω ότι η ζήλια αρχίζει να υπάρχει. Mm-hmm. Καταρχήν, εντάξει, στην αρχή μπορεί λίγο να ζηλεύεις όταν πρωτογνωρίζεις κάποιον, είσαι ερωτευμένος, ρε παιδί. Μιλάμε για ερωτευμένος, όχι. Mm-hmm. Εντάξει. Το βρίσκω λογικό στην αρχή λίγο να ζηλεύεις, γιατί δεν το ξέρεις τον άλλον, έτσι είναι λογικό. Αλλά αν συνεχίζεις να ζηλεύεις και κατά τη διάρκεια της σχέσης, εντάξει, μετά από εκεί είναι άρρωστο.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Ζήλια ίσως υπάρχει γενικά, μόνο στην αρχή.
0: Γενικά η ζήλια είναι κάτι άρρωστο. Εγώ θα έλεγα το άλλο. Γενικά η ζήλια είναι κάτι άρρωστο. Η ελευθερία είναι μεγάλη έννοια, έτσι, και με τη ζήλια κατά μία έννοια αρχίζεις να τη χάνεις την ελευθερία σου. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και να κάνεις αυτό που θέλεις, ακόμα και να κάνεις αυτό που θέλεις και μόνο που νιώθεις τον αντίκτυπο της ζήλιας του άλλου, δεν μπορείς. Δεν μπορείς.
1: Κοίτα, η ζήλια για κάποιον, για αυτόν που... Ωραίο, ένα ζηλεύει. Για τον άλλον όμως που τον ζηλεύει είναι καταπίεση.
0: Είναι καταπίεση, είναι καταπίεση.
1: Είναι το θέμα καταπίεση.
0: Είναι, ότι όταν είσαι πιτσιρίκος, εγώ το δέχομαι. Δεν λέω ότι είναι καλό, το δέχομαι. Δεν λέω ότι είναι υγιές, αλλά έχει. Είναι κατά μία έννοια φυσιολογικό, από την άποψη ότι είναι η πρώτη φορά που ερωτεύεσαι, είναι η πρώτη φορά που χάνεις λίγο τον έλεγχο, οπότε εντάξει, οκ. Okay. Okay. Το θέμα είναι να μην το συνεχίζεις, γιατί ζηλιάρης δεν θα φανείς ότι είσαι στην πρώτη σου σχέση. Δηλαδή, ο ζηλιάρης δεν θα κρυθεί από την πρώτη του σχέση. Στην πρώτη μας σχέση όλοι είμαστε πολύ πιο κτητικοί από ό,τι στη δεύτερη. Όχι στη δεύτερη. Στην πρώτη μας έρωτα είμαστε πολύ κτητικοί. Σχεδόν όλοι. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ θυμάμαι και άλλους φίλους και αυτά. Ήταν πολύ κτητικοί στο πρώτο του έρωτα. Μετά αρχίζει και κάπου ξυλασκάρει η ιστορία και αντιλαμβάνεσαι ότι κανείς δεν είναι κτήμα κανενός.
1: Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αυτά. Ωραία. Καλό βράδυ, Αλέξανδρε.
0: Καλό βράδυ. Έγινε. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Έγινε, φιλάκια.
0: Bye. Athens Free Radio. Στους 98,1.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Εδώ ο πρωταθλητής Γιάννος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλώς το Γιάννο, το φίλο μας.
1: Πού είσαι, φίλε μου, πώς είσαι?
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι πανευτυχής.
0: Πανευτυχής για ποιο λόγο, Γιάννο?
1: Γιατί πήρα και ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα. Εντάξει, το κύπελο δεν το πήρα, αλλά εντάξει.
0: Το Super Cup το πήρες?
1: Το Super Cup, πού, στο μπάσκετ?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, άρα έκανες triple crown που λέει ο Ιωάννου, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν είχες πάρει και το κύπελο, τι θα είχες κάνει δηλαδή?
1: Four crown, δεν ξέρω.
0: Quartable.
1: Πώς?
0: Quartable.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λες, ρε Γιάννο, για πες μου τώρα, εσύ είδες το παιχνίδι σήμερα, έτσι?
1: Το είδα βέβαια.
0: Σου φάνηκε έτσι φυσιολογικό το αποτέλεσμα?
1: Πες, εγώ, εντάξει, δεν είδα και πολύ σπρόξιμο σήμερα, δηλαδή έδωσε φάουλ και από τις δύο μεριές, και σε εμάς και σε εσάς, και βολές σας έδωσε. Εγώ δεν είδα τίποτα περίεργο.
0: 29-14 ήταν οι βολές στο τέλος, έτσι. Τι βολές μας έδωσε?
1: Εντάξει, είμαστε εμείς γηπεδούχοι, λογικό.
0: Τι λογικό, δηλαδή όταν είναι μια ομάδα γηπεδούχος, είναι λογικό να έχει τις διπλές βολές από την άλλη? Τότε η άλλη να μην παίζει, ρε, εσύ. Να μην παίζει.
1: Θέλω να πω ότι, εντάξει, σωστές δεν ήταν οι βολές, δίκες δεν ήταν?
0: 29-14 οι βολές. Κοίτα, δίκες.
1: Αφού κάναμε φάουλ.
0: Κάναμε φάουλ.
1: Ναι.
0: Έκανε δηλαδή φάουλ ο Μίτογλου όταν ήταν με την πλάτη πίσω, τον ακούμπησε τον άλλον. Έκανε φάουλ ο Νάνι στο Βεζέκοβ όταν έκανε αυτό το τίναγμα. Ήταν φάουλ αυτό?
1: Εμένα μου φάνηκε ότι ήταν.
0: Έκανε φάουλ ο Γκραντ στο Φουρνιέ?
1: Ναι, έτσι μου φάνηκε.
0: Πόσους βαθμούς μοιοποιίας έχεις, Γιάννο?
1: Τώρα για τη φάση που έγινε.
0: Έχω ένα καλό οφθαλμίατρο πάντως στους αμπελόκηπους, να ξέρεις. Πολύ καλός.
1: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται, αφού είχε γυαλιά.
0: Όχι, ρε παιδί, μα άμα δεν τα είδες, μπορεί να έχουμε κάποιο πρόβλημα, ρε εσύ. Αυτό. Αυτό. Εκτός αν τα γυαλιά σου είναι κόκκινα. Εκτός αν τα γυαλιά σου είναι κόκκινα, ρε εσύ.
1: Όχι, είναι μαύρα.
0: Εντάξει, τότε θες οφθαλμίατρο, ο Γιάννο. Αφού δεν φοράς κόκκινα γυαλιά, αν φοράγες κόκκινα, θα έλεγα εντάξει, φοράς κόκκινα γυαλιά. Αφού φοράς μαύρα γυαλιά και τάδες έτσι, μάλλον έχει ανέβει λίγο η μοιοπία σου. Δεν κακό, δεν πειράζει. Θα σου φτιάξει αυτός κάτι γυαλιά τρομερά. Να μου στείλει ένα μήνυμα να σου δώσω τα στοιχεία του, έτσι.
1: Ναι, ναι, πας και κάνω κανένα λέιζερ και βγάλω και τα γυαλιά και.
0: Ναι, κάνει και λέιζερ αυτός. Κάνει τα πάντα.
1: Είναι οικονομικός.
0: Οικονομικός, ναι. Μπας και κάνεις κανένα λέιζερ και βλέπεις, ρε παιδί μου, την αλήθεια. Γιατί τώρα αυτά που βλέπεις είναι περίεργα. Γιατί σε έξυπνο παλικάρι και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή.
1: Είμαι.
0: Ποιοι διαιτητές έλεγες ότι τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, δημιουργούσαν πρόβλημα στον Ολυμπιακό? Ποιοι διαιτητές έλεγες?
1: Ναι. Ο Κουλογίδης, Βορέας, Βαβλανός.
0: Τέταρτος.
1: Ο τέταρτος ήταν ο Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος της FIBA που σας έσπρωχνε έτσι κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Τα θυμάμαι γιατί πήγε το σχολείο του.
0: Γιατί μας έσπρωχνε?
1: Γιατί ήταν δικό σας.
0: Δικός μας, μάλιστα. Οκ. Να σου κάνω μια ερώτηση εσύ, Γιάννο, τώρα, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ρώταμε για το περιστατικό.
0: Για το περιστατικό θα σε ρωτήσω, έτσι. Εσύ τώρα... Πώς φανατικός ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι. Πώς αισθάνεσαι που έχεις ένα παίχτη που πήγε να σκοτώσει έναν άνθρωπο, έναν συνάδελφό του?
1: Για την μπουνιά, λες,
0: Ναι, για την μπουνιά. Δεν ήταν μια μπουνιά απλή, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι έχεις να πεις, δηλαδή, πώς αισθάνεσαι που στην ομάδα σου έχεις ένα παίχτη που έκανε μια τέτοια εγκληματική ενέργεια? Πώς αισθάνεσαι, περήφανος?
1: Θα σου πω, όχι. Ότι ήταν τραβηγμένο ήταν, αλλά αρέσει. Και ο Νάν, εντάξει, δεν είναι κανένας άγιος. Όλη τη χρονιά προκαλούσε συνέχεια.
0: Γιάννο, τώρα, αυτά που λες τώρα, τα ακούς, έτσι, ακούς τι λες. Δηλαδή, εάν κάποιος, ας πούμε, στο δρόμο με βρίσει, εγώ έχω δικαίωμα να τον σκοτώσω?
1: Όχι, βέβαια.
0: Τι μου λες τώρα, ας πούμε, δεν είναι κανένας άγιος? Ποιος είναι άγιος? Είσαι άγιος εσύ?
1: Μα και αυτό.
0: Είσαι εσύ
1: δεν του είχε πετάξει την μπάλα στη μου.
0: Είσαι εσύ άγιος? Δηλαδή, άμα εγώ είμαι πιο δυνατός να σου κόψω γροθιά στο στομάχι, ας πούμε, επειδή δεν είσαι άγιος.
1: Όχι, όχι.
0: Τι να στα τώρα. Τι να στα που ακούω τώρα.
1: Μία. Αλλά ρε, ο Νάντερ δεν γίνεται πρώτος που πέταξε την μπάλα στο κεφάλι.
0: Ρε, παιδί μου, όχι. Στην μπάλα του. Όχι, δεν του πέταξε την μπάλα στο κεφάλι. Ξεκίνησε ο άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν στέκομαι ποιος το ξεκίνησε. Εντάξει. Σημασία έχει, εγώ θέλω να κρίνουμε την εγκληματική ενέργεια. Την εγκληματική ενέργεια. Μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια. Εσύ, σαν φίλος Ολυμπιακού, πώς καυτηριάζεις τον αθλητή σου. Τι λες τον αθλητή σου, τι λες, θες να μείνεις στην ομάδα σου τόσο αθλητής. Τι λες.
1: Όχι, ήταν λάθος, εντάξει. Ότι ήταν λάθος, δηλαδή, ήταν.
0: Εσύ τώρα δεν θα πεις να φύγει. Δεν θα προτείνεις να φύγει.
1: Το αναγνωρίζω. Ότι ήταν λάθος, ήταν.
0: Δεν τιμά ένα παδό του Ολυμπιακού να λέει. Αν πει κάποιος παδός του Ολυμπιακού, θέλω να μείνει αυτό στην ομάδα μου, δηλαδή πραγματικά το θεωρώ ξεφτύλα. Είναι ο τύπος, είναι επικίνδυνος. Πρέπει να φύγει από τη χώρα. Πρέπει να απελαθεί. Είναι επικίνδυνος. Γιατί μπορεί να τον πετύχουμε στον δρόμο, να τσακωθούμε, να κάνει μια παράβαση, να τσαντιστούμε, να τον βρίσουμε και να μας σκοτώσει. Είναι επικίνδυνος. Τέλος, είναι τρελός. Είναι τρελός. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Εγώ αυτό που είδα δεν το έχω ξαναδεί. Παιδιά, βλέπω μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το χτύπημα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί. Και έχω δει να πλακώνονται θηρία του NBA. Θηρία του NBA, έτσι. Ντούραν και όχι μόνο. Αυτό το χτύπημα, το υπόγειο χτύπημα που θα μπορούσε να του κάνει ζημιά στο σηκώτη, ας πούμε, όχι μόνο στα πλευρά. Σε ζωτικά όργανα. Δεν το έχω ξαναδεί. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, πραγματικά ντροπή που δεν συνελήφθη αυτός ο τύπος. Τέλος.
1: Πού την έφαγε.
0: Και δεν έχει να κάνει με ομάδες και επειδή είμαι Παναθηναϊκός, εγώ και ο Ολυμπιακός, θα το έλεγα όποιος και να το έκανε. Δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες σε μένα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι εγκληματική ενέργεια. Αν ο Παναθηναϊκός είχε τέτοιο παίκτη, θα έλεγα να φύγει και να συλληφθεί. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε άνθρωποι. Παιχνίδι είναι, ρε παιδιά, τσακώνονται, εντάξει, θα τσακωθούν, θα πλακωθούν κλπ. Τέτοια ενέργεια, δηλαδή πάρε και ένα όπλο και ρίξτε του δηλαδή στην τελική. Δηλαδή, μόνο όπλο δεν έβγαλε. Το επόμενο που θα μπορούσε να κάνει είναι να βγάλει όπλο και να ρίξει. Θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί. Επειδή τσακωθήκαμε στο παιχνίδι, θα φτάσουμε εκεί.
1: Καλά, την ποινή θα την πάρει σίγουρα.
0: Κάποιο που χρησιμοποιεί όπλο, έτσι, και καλώς τιμωρείται, έτσι να τιμωρείται κάποιο. Ίσως με πιο μικρότερη ποινή, που πάει να βλέψει κάποιον τόσο σοβαρά. Τέλος. Εγώ σε αυτά είμαι ανένθετος. Διαφωνείς σε κάτι?
1: Όχι, όχι, καλά λες. Αλλά την ποινή θα τη φάει σίγουρα. Δεν μπορεί. Κάποια ποινή θα φάει.
0: Ρε παιδί μου, πέρα από την ποινή που θα φάει, εσύ σαν ο παδός του Ολυμπιακού, θα ήθελες αυτός ο τύπος να μένει στην ομάδα σου? Δεν ξεφτυλίζει την ομάδα σου αυτός ο τύπος όταν μένει εκεί?
1: Μείνει, φύγει, το ίδιο μου κάνει εμένα.
0: Όχι, θα έπρεπε να, αν είσαι σωστός, θα έπρεπε να πεις να φύγει. Δεν θέλω τραμπούκο στην ομάδα μου. Τέλος.
1: Ναι.
0: Πες το. Να σε ακούσω.
1: Να φύγει.
0: Σαν τα παιδιά ρε που τα βάζεις να τα ακούν συγγνώμη είσαι. Και δεν λένε με τίποτα. Γνώμη.
1: Όχι, εντάξει, άμα κάνει κακό στην ομάδα, εννοείται να φύγει άμα δημιουργεί προβλήματα.
0: Μάλιστα. Πες μας τώρα, ρε εσύ, Γιάννου, και για τη ζήλια.
1: Κοίτα, εγώ ένα στοιχείο ζήλιας πρέπει να σου πω ότι το έχω.
0: Okay, δεκτό.
1: Άμα βλέπω κάτι σοβαρά, έτσι, άμα το βλέπω σε σοβαρή φάση. Αλλά εντάξει, δεν είναι μονική. Είναι υγιή ζήλια, ας το πούμε έτσι. Όχι σε μονικό σημείο, δηλαδή επικίνδυνο. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι υγιές, ας πούμε. Είναι ότι νοιάζεσαι για τον άλλον.
0: Και γιατί πρέπει να δείξεις τώρα ότι νοιάζεσαι μέσω της ζήλιας και όχι μέσω κάποιου άλλου τρόπου?
1: Δηλαδή
0: να δείξεις ότι νοιάζεσαι μέσω της φροντίδας, όχι μέσω της ζήλιας.
1: Α, εννοείται. Και φροντίδα έχω να δώσω πάρα πολύ.
0: Η ζηλιά, ρε παιδί μου, δεν είναι δείγμα του ότι νοιάζεσαι. Είναι δείγμα του ότι κάτι σε τρώει. Είναι ότι...
1: Ότι έχεις ανασφάλεια.
0: Έχεις ανασφάλειες και ότι δεν αισθάνεσαι σίγουρος για το αν σε θέλει. Αυτό.
1: Έχω. Είμαι αρκετά ανασφάλης.
0: Άρα το πρόβλημα το έχεις εσύ, όχι αυτή.
1: Ναι.
0: Εσύ ζηλεύεις την κοπέλα σου τώρα, καινούρια.
1: Εγώ δεν έχω κοπέλα.
0: Την κοπέλα, τη γόναμπη κοπέλα σου, ρε.
1: Α. Πώς όχι, γιατί δεν μου έχει δώσει κάποιο δείγμα.
0: Δεν τα έχεις φτιάξει ακόμα.
1: Όχι, δεν τα έχω φτιάξει. Αυτό προσπαθώ.
0: Ακόμα, ρε Γιάννο. Εγώ νόμιζα ότι τα έχεις φτιάξει. Ακόμα.
1: Όχι, όχι ακόμα.
0: Αφού ήταν αυγή στο
1: σπίτι. Αλλά είναι σοβαρή. Δηλαδή, και στα προφίλ της είναι σοβαρή. Ούτε πολλά like. Έχει ούτε πολλά σχόλια, ούτε προκλητικά.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Είναι πιο δύσκολο.
1: Οπότε να βρεις μια τέτοια περίπτωση. Είναι αλαχείο αυτό.
0: Ναι.
1: Να βρεις μια τέτοια περίπτωση. Μια και όμορφη, αλλά και σοβαρή.
0: Σου ταιριάζει αυτή η κοπέλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τύπος της και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση για σένα. Αλλά πολύ αργή. Πολύ αργή. Πολύ αργή.
1: Μου ταιριάζει και ίδιο ζώδιο, ε.
0: Ναι, πολύ αργή. Πολύ. Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, ας πούμε, να τη βρει άλλος. Τι περιμένεις δηλαδή, ας πούμε.
1: Όχι, να μου στείλει μήνυμα να μου προτείνει πότε να βγούμε.
0: Γιατί να σου προτείνει εκείνη και να μου προτείνεις εσύ. Πρότεινες εσύ και σου είπε όχι.
1: Όχι, εγώ της είπα ότι θα βγούμε. Να πάμε να βγούμε για καφέ και μου είπε εννοείται.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα, Γιάννο. Θα σου πω δύο πραγματάκια τώρα που διαχωρίζουν τον άντρα από το μαϊμού άντρα.
1: Να τη στείλω, να τη πω ψήνεις.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν. Εντάξει, το μαϊμού άντρα είναι λίγο βάρη. Από τον άντρα, δηλαδή υπάρχει μια βασική διαφορά που διαχωρίζει τον άντρα από το παιδί. Έτσι. Γιατί το μαϊμού άντρα είναι λίγο βάρη, το παίρνω πίσω. Λοιπόν, το παιδάκι που φοβάται να φάει τη χιλόπιτα λέει: οπότε μπορείς, κανονίζουμε να βγούμε κιόλας. Ναι, ευχαρίστως και αυτά, ευχαρίστως σου λέει και είναι και δεν βγαίνεις ποτέ. Ο μάγκας ο άντρας όμως, ο καραμπουζουκλής, τι λέει. Τι λέει Γιάννο, τι σου έχω μάθει τόσο άρχοντα στην εκπομπή αυτή, τι λέει. Πες το εσύ, δεν το πω πάλι εγώ, πες το, τι λέει.
1: Να σου πω ψήνεις.
0: Το ψήνεις, εγώ θα το έλεγα γιατί είμαι κάποιας ηλικίας, είναι πολύ νεανικό, αλλά εσύ που είσαι πιτσιρικάς, έτσι είσαι πιτσιρικάς και σου ταιριάζει το στυλ αυτό, θα τη πεις, για πες το λίγο. Με το, θα κλείσει και το μάτι όμως. Κλείσει και το μάτι. Για πες το λίγο.
1: Ναι. Να σου πω, ψήνεις να βγούμε για καφέ.
0: Αυτό. Ρε παιδί μου όμως το ψήνεις να βγούμε για καφέ, έτσι το ψήνεις, έχει μια άλλη χρήση. Δηλαδή ότι θα κάνεις κάτι πολύ σοβαρό, κάτι πολύ πρωτότυπο. Δηλαδή ψήνεις να πάμε μαζί στις Άλπεις. Καταλάβες, έχει αυτή την έννοια, ψήνεις. Δηλαδή κάτι που δεν είναι για άμεση απάντηση. Θέλει λίγο σκέψη. Ψήνεις να πάμε στις Άλπεις, στα Ιμαλάια. Τώρα, για καφέ δεν χρειάζεται το ψήνεις. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πρέπει να μην το κάνεις το σοβαρή. Το πω. Πάμε για ένα καφεδάκι αύριο το βράδυ, αν δεν έχεις να κάνεις κάτι. Αυτό. Για πες το.
1: Ναι, απλό και ωραίο, ναι.
0: Για πάμε μία.
1: Πάμε για ένα καφεδάκι, αν δεν έχεις να κάνεις κάτι αύριο το βράδυ.
0: Αυτό. Πολύ ωραίο. Απλό, σύντομο, περιεκτικό. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, περιμένω νέα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Καφέ όμως, όχι ποτό, γιατί ποτό δεν πίνω.
0: Ρε παιδί μου, τώρα δεν τα χαλάσουμε τώρα. Βγες 8.30, όποιες καφέ, βγες 8.30 κάπου εκεί. Για να δικαιολογείται ο καφές. Τώρα 10 ευρώ για καφέ δεν πάει πολύ. 8.30.
1: Ναι, έχει κλείσει και η μηχανή κιόλας, 10 η ώρα. Ναι.
0: 8.30. 8.30 κάντο. Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Ωραίος ο Γιάννος. Θες κάτι να προσθέσεις?
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που τηλεφώνησες. Ήσουν για μια ακόμα φορά έτσι λαλίστατος. Και θα τα ξαναπούμε. Στην επόμενη εκπομπή.
1: Την Τετάρτη.
0: Τετάρτη, στις 12.
1: Περιμένω να πάρει και ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης έχει ένα προσωπικό πρόβλημα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Να του πούμε και τα συλληπιτήριά μας ένα αερίως.
1: Συλληπιτήρια.
0: Και εντάξει, θα επιστρέψει. Χαριστεί λίγο χρόνο, θα επιστρέψει όμως. Έτσι.
1: Συλληπιτήρια και να είναι καλά.
0: Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Αλέξανδρε. Καλό βράδυ, τα λέμε την Τετάρτη.
0: Καλό βράδυ, πάει.

0: Καλημέρα Κυριάκο.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, μιλάω στο πληθυντικό κι εγώ.
0: Στο πληθυντικό. Εντάξει, Ρίν, δεν είχε βγει αέρα, οπότε εντάξει.
1: Όχι, ναι, εντάξει, έτσι ένα...
0: Έτσι, έτσι. Και ξέρεις, κάνει και δουλειές που απαιτούν πληθυντικό, οπότε ξέρεις πώς είναι αυτά, η συνήθεια.
1: Ναι, βγαίνει αθόρμητα.
0: Βγαίνει αθόρμητα.
1: Θα μας μάθει όμως, θα μας μάθει.
0: Θα μας μάθει. Πώς είσαι?
1: Εντάξει, καλά είμαι. Mm-hmm. Κι εγώ πόνεσα.
0: Κι εγώ πόνεσα. Πόνεσα κι εγώ. Πραγματικά πόνεσα κι εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς το... Ξέρεις τι με ενοχλεί από όλα αυτά, ρε παιδί μου, ότι παρόλα που δεν μιλάμε σαν... Ρε παιδί, δεν ξέρει, ένας αγώνας το πήρανε, τελείωσε, όλα καλά. Γιατί πρέπει να κοροϊδεύουν για να χλεβάζουν και να στέλνουν μηνύματα και να... Εμένα αυτό με ενοχλεί πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν βλέπουν... Ναι. Χαρείτε το, ρε παιδί μου. Χαρείτε το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε αυτό έτσι, όπως και αν το πήρατε. Χαρείτε το, εντάξει. Γιατί πρέπει να κοροϊδεύουν τους άλλους?
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Όπως το λες, έτσι είναι. Και ειδικά έτσι όπως έγινε και δεν βλέπω, ρε παιδί μου, και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα, πιο πολύ και από τα πέτσινα, αρέσει, Κυριάκο, με ενοχλεί ότι έκανε αυτό το πράγμα που έκανε και το μόνο που έχω να πω είναι, εντάξει, δεν είναι και κανένα καλό παιδό, ναν. Άκου τώρα επιχείρημα.
1: Ναι,
0: άκου τώρα επιχείρημα. Δηλαδή, okay, κάποιος στην πλατεία, κάποιος έπαιζα μπάσκετ, κάποιος μου πέταξε την μπάλα στο δρόμο. Και εγώ τον πήγα να του ανοίξω το κεφάλι στα δύο. Γιατί δεν ήταν και κανένα καλό παιδό.
1: Γιατί πέταξε με πολύ δύναμη, γι' αυτό
0: δηλαδή,
1: και ο άλλος
0: πραγματικά, μπάλα... πραγματικά. Δηλαδή, η βία σε οποιαδήποτε μορφή της είναι κατακριτέα.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή της είναι κατακριτέα. Εννοείται.
0: Αλλά όταν φτάνουμε σε σημείο να χαρακτηρίζουμε μία κίνηση εγκληματική, εντάξει, είναι το χειρότερο. Εγώ αυτό που είδα σήμερα στο βίντεο, Κυριάκο, δεν το ξαναδεί. Είδα το ξύλο που έπεσε φέτος στο Detroit με τον Ντούραντ και τον άλλον.
1: Ναι.
0: Έχω δει το στέρμα των Λεμπρών να πλακώνεται, που είναι θηρία. Αυτό δεν το έχω δει, ρε παιδί μου. Αυτό σημάδεψε σημείο να του κάνει ζημιά. Χαμηλά, ναι, είδες που την έριξε.
1: Όλη η κίνηση απειλητική, και αν δεις το βίντεο από το μέσα στο παρκέ. Mm-hmm. Του έκανε κίνηση, θα τα πούμε έξω. Σαν ήταν, ναι, προμελετημένο, πώς θα το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: και αυτό έγινε σε αθλητικό χώρο.
0: Δεν έπρεπε.
1: Όχι να βγει στην απονομή. Έπρεπε να συλληφθεί εκείνη την ώρα.
0: Κανονικά έπρεπε να πάνε στο τμήμα και οι δύο. Στο τμήμα και οι δύο. Να κατατεθούν μηνύσεις. Ας κάνουν και οι δύο. Κανονικά η συμπλοκή είναι άσχημη. Έτσι, βλέπουν μικρά παιδιά. Έτσι, μπαίνουν στα site μικρά παιδιά και βλέπουν. Έτσι, είναι απαράδεκτο να πλακώνονται αθλητές, και αυτή η κίνηση, δηλαδή εγώ εκείνη τη στιγμή, αν ήμουν αστυνομικός, θα περνούσα χειροπέδες στο Direct. Θα έπαιρνα την πρωτοβουλία αυτή με οποιοδήποτε τίμημα. Είναι κλιματική ενέργεια. Δηλαδή, να σου το πω έτσι, αν είναι δύο τύποι στο δρόμο και πλακωθούν και χτυπάει ένας οδηγός στον άλλο οδηγό αλίπητα στο δρόμο, αλίπητα, και περάσει ένας στη φύλακα, τι θα κάνει? Δεν θα πάρει τον συνάδελφό του να πάρουν άλλους να το συλλάβουν?
1: Γίνανε μπροστά σε αστυνομία, είναι πολύ, είναι πολύ τέτοιο.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω και το νόμο ακριβώς. Η σύλληψη, δηλαδή, για να υπάρχει σύλληψη πρέπει να υπάρχει μήνυση πρώτα.
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος.
1: Δεν νομίζω. Εγώ αρχίζω, σε βαράω, θα μου πει ο νόμος, έλα. Πάμε, αγόρι μου.
0: Ακριβώς. Εκεί δεν πρέπει. Εκεί περνάμε χειροπέδες. Εκεί περνάμε χειροπέδες σε κάποιον που είναι επικίνδυνος. Τέλος. Εάν κλείσουμε στη μία, παιδιά, σας χαιρετάμε και θα τα πούμε την Τετάρτη, ναι, αλλά μπορεί να έχουμε παράταση. Θα το δούμε αυτό. Συνεχίζουμε.
1: Μπορεί. Μένω στη φάση που πες με το Μίτογλου, που γέλασα πολύ και γέλασα και στο τέλος. Mm-hmm. Όταν πήρε το μετάλλιο ο Βούλγαρος από το ενευθύμητο Ρετσιά, ο οποίος την άχτηκε και ζήτησε φάουλ.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Έσκυψε το φορέα στο μετάλλιο και λέει, τι έγινε, φάουλ.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δε, αυτά που ζήσαμε φέτος ήταν ανήκουστα. Εγώ δεν. Πραγματικά ήταν παροδία η τελική του μπάσκετ. Ένα φιάσκο. Καλύτερα που τελείωσαν, γιατί κάθε φορά που τους βλέπαμε εκνευριζόμασταν.
1: Έπρεπε να έχουν τελειώσει νωρίς.
0: Πολύ τοξικότητα. Πολύ.
1: Αυτό, τσάμπα, να πάνε για καλοκαίρι τα παιδιά να όλοι να ηρεμήσουν.
0: Να ηρεμήσουν, εντάξει. Γιατί εντάξει, οι παίχτες, δεν φταίνουν όλοι οι παίχτες για αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι όλοι οι παίχτες των ομάδων, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι δεν είναι. Κυριάκο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.

0: Έλα Κυριάκο, συνεχίζουμε κανονικά.
1: Οπότε έχουμε παραταστεί.
0: Πάμε μέχρι 1.30 κανονικά, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν... Εντάξει, εγώ θέλω να βλέπω μπάσκετ γενικά. Εμένα, σε μένα αρέσει ο αθλητισμός, δεν μου αρέσει η τοξικότητα, δεν θέλω να μιλάω για διατησίες.
1: Αυτό μας αρέσει, ναι.
0: Το μπάσκετ. Γι' αυτό στο NBA απολαμβάνω κάθε στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια, και εγώ παίζω ακόμα μπάσκετ. Έχει τύχει να κερδίσω με 20 με 30 πόντους διαφορά αγώνα και να μην έχω ευχαριστηθεί μπάσκετ. Έχει τύχει να χάσω αγώνα στον ένα πόντο και να είμαι γεμάτος. Γιατί το χαίρομαι το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Θέλω να. Ξέρεις, είτε το όμως... βλέπω είτε να παίζω, θέλω να υπάρχει κάτι καθαρό, κάτι ωραίο.
0: Ξέρεις όμως τι γίνεται, ρε Κυριάκο, εγώ τι καταλαβαίνω από όλο αυτό, ότι φτιάχνουμε στην κοινωνία οπαδούς που θέλουν μόνο να κερδίζουν. Δεν τους ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό. Έτσι, ακόμα και τα παιδάκια. Τα βάζουν να παίξουν ποδόσφαιρο από την αρχή. Ποτέ δεν τα πάει. Σπάνια τα πάει ο γονιός στο στίβο. Δηλαδή τα πιο πολλά παιδιά τα γράφουν στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Τα πιο λίγα γενικά, πάνε στο στίβο.
1: Γενικά έτσι. Φτιάχνουμε πράγματα τα οποία τα θέλουμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι αυτό που πάμε και πιο πίσω στην κουβέντα που μιλάγατε για το AI. Mm-hmm. Το θέλω τώρα. Τι είναι αυτό, πληκτρολογώ, το βρίσκω. Δεν μπορώ να περιμένω. Το θέλω τώρα. Δεν υπήρχε αυτό, ρε παιδί, πιο παλιά. Οπότε η νέα γενιά κάνουμε αυτό το πράγμα. Μαθαίνουμε τη νέα γενιά να το θέλει τώρα αυτό. Τώρα θέλω το πρωτάθλημα, τώρα θα το πάρω. Τώρα θέλω αυτό, τώρα θα γίνει αυτό.
0: Ναι. Και ξέρεις τι, δεν μαθαίνουν στα παιδιά οι γονείς ότι πρέπει και να χάνουν. Δηλαδή, ακόμα και βλέπεις το παιδί, ξέρω εγώ, παίζει μπάλα ο μπαμπάς με το παιδί και το αφήνει να κερδίσει για να χαρεί. Καλά κάνει. Καλά κάνει για να μην του πάει στα τσαμπουκά. Αλλά κάποιες φορές πρέπει να το κερδίσει κιόλας. Όχι μόνο να κερδίζει το παιδί τον μπαμπά. Πρέπει να μάθει το παιδί και να χάνει. Πρέπει να μάθει το παιδί να χάνει. Γιατί έχω καταλάβει ότι κάποιοι, είτε είναι 18, είτε είναι 35, είτε είναι 45, είτε 55, δεν έχουν μάθει εσύ να χάνουν. Στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα υπάρχει η νίκη και η ήττα. Πρέπει να μάθεις και να χάνεις και να παραδέχεσαι την ήττα σου όταν είσαι ο χαμένος. Αλλά εδώ δεν υπάρχει. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να κερδίσεις. Και με εξωγηπαιδικά μέσα και με οτιδήποτε υπάρχει. Και με οτιδήποτε υπάρχει. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης.
1: Έφαγε και η δικιά μου γυναίκα αποκλεισμό από το... Απίστευτα πράγματα.
0: Άστα. Και μιας και λέμε τώρα για τη δικιά σου γυναίκα, εσύ τη δικιά σου γυναίκα τη ζήλευες ποτέ?
1: Βέβαια έχω υπάρξει, ρε παιδί μου. Έχεις
0: υπάρξει ζηλιάρες.
1: Ναι, πολύ. Αλλά εντάξει, δεν είμαι για αυτό που είπε η Εφε, άστον να λέει.
0: Έχεις υπάρξει ζηλιάρες και το έχεις εκδηλώσει ή το κράτησες για την πάρτι σου? Έχει σημασία και αυτό.
1: Ρε παιδί μου... Το διεκδικείς, όχι ότι φοβάσαι ότι εντάξει, αλλά το λες ότι εκεί εγώ ένιωσα αυτό.
0: Το λες αυτό, το ένιωσα κάπως, δεν μου άρεσε αυτό που έκανες, ένιωσα κάπως, με έφερε σε δύσκολη θέση. Το λες αυτό δηλαδή, το εκφράζεις εσύ όταν νιώθεις έτσι.
1: Αλλά έχω ρε παιδί μου, έχω υπάρξει που ξέρω ότι είμαστε μαζί, ότι ό,τι και να γίνει, μαζί θα είμαστε για την επόμενη μέρα, για την μεθεπόμενη. Οπότε δεν θα με πειράξει, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά το έχω πει, ναι.
0: Άρα δικαιώνεται η ΕΦ ότι έχει υπάρξει ζηλιά. Δικαιώνεται.
1: Δεν άκουσα.
0: Έχει δίκιο η ΕΦ που είπε ότι ήσουν και εσύ ζηλιάρης κάποιες φορές.
1: Εντάξει, ναι. Όταν είσαι πιο μικρός δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Δεν λέγεται, δεν διαχειρίζεις.
1: Εκδηλώνεις.
0: Ναι.
1: Με κάποιο τρόπο το εκδηλώνεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Έχεις τώρα με το χέρι στην καρδιά, έτσι. Με το
1: χέρι στην καρδιά. Μην χάσεις κάτω ασφάλεια. Δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω. Ένιωσα. Δεν ένιωσα αυτό.
0: Έχεις παρακολουθήσει ποτέ κοπέλα?
1: Όχι. Ας πω την αλήθεια.
0: Ποτέ?
1: Όχι. Να πάω να στηθώ και όχι.
0: Να στηθείς, να δεις αν είναι εκεί που σου είπε.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Ποτέ. Έχεις συμμετάσχει σε παρακολούθηση κοπέλας?
1: Με φίλο. Με φίλο. Και αυτό, ναι. Όλες, ο...
0: σε
1: με
0: κοπέλα, και... φίλου, ναι. Έχεις... κάτι μου λέει ότι δεν έχει πάει για δικιά σου, αλλά έχει πάει η βοηθό σου.
1: Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει.
0: Δεν σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει. Εγώ θυμάμαι λοιπόν, μου είχε πάρει μια φίλη παλιά και μου είχε πει ο δικός μου δεν είναι σπίτι και λοιπά, το παίρνω, το σηκώνει και λοιπά, θέλω να πάω από το σπίτι, του λέει, να δούμε αν είναι εκεί, να περιμένουμε να πας και αυτά, είμαι πολύ εξοργισμένη και αυτά. Πήγαινε μέσα στο σπίτι του, να δω, τον περιμένω από κάτω και φύγε, μου λέει. Πάω την παίρνω, την πάω σπίτι, έτσι, παλιά τώρα, και με το που πάει σπίτι του βλέπει φώτα ανοιχτά από κάτω και αυτά. Ενώ έπαιρνε τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Και αυτή βλέπει φώτα κατά το σπίτι και αυτός δεν ήταν πάνω. Της λέω, κάτσε να δούμε, να δούμε την εξάτμιση, αν καίει.
1: Άκου εδώ.
0: Και όντως ήταν καυτή, ήταν καυτή η εξάτμιση, οπότε συμπεράνομαι ότι είχε φτάσει εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τη συνέχεια, θα σε γελάσω.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που έπιασα πια στην εξάτμιση και παραλίγο να κάω. Δεν ήταν και ότι έξυπνο, έτσι.
1: Φαντάζεσαι να έχει μηχανή και αυτοκίνητο και να έχει πει ότι έχω μόνο μηχανή.
0: Φαντάζεσαι.
1: Και η μηχανή να ήταν εκεί και να λείπει με τα μάξι.
0: Φαντάζεσαι.
1: Να πει ότι έχει μόνο. Αυτό μου θύμισε τώρα, ρε παιδί μου.
0: Όντω. Συμβαίνουν αυτά. Πολλά ψέματα.
1: Γιατί μπορούσε να αποφύγει. Εσύ καλά σκέφτηκε να πιάσω την εξάντληση. Να κουμπίσω. Αλλά αν είχε κι άλλο μέσο.
0: Όντω. Απλά ξέρει τα. Αυτή την εποχή είναι δύσκολο να πει ψέματα γιατί υπάρχει το κινητό που σου καίει. Το βιντεάκι, πάρε με τηλέφωνο να το πω, είσαι αυτό, δηλαδή το ψέμα, ναι, γίνεται πιο δύσκολο τώρα. Πολύ πιο δύσκολο.
1: Μπορεί να πας σε ένα μαγαζί και από μια φωτογραφία που θα ανεβάσουν από το μαγαζί να είσαι...
0: Να είσαι μέσα, ναι, να είσαι μέσα στην φωτογραφία και να καείς.
1: Τρομερό.
0: Εσύ δοκιμόσουνα.
1: Και να λες, μα δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία.
0: Είχα ένα φίλο, ρε εσύ. Που είχε μια κοπέλα πολλά χρόνια, έτσι. Και την είχε κάνει τάρανδο, παιδιά, την είχε κάνει τάρανδο. Και του λέω, ρε εσύ, δεν φοβάσαι, του λέω, μη σε... τι της λες, κάθε βράδυ που της λες, ας πούμε, τι της λες, ας πούμε. Της λέω ότι κοιμάμαι. Μα αν πάρει τηλέφωνο, εντάξει, κοιμόμουν, τέλος. Της λέω ότι κοιμάμαι. Δεν υπάρχει, μου λέει, κάτι πιο καλό από αυτό. Της λέω ότι κοιμάμαι. Και έκανε διπλή ζωή για πολλά χρόνια, λέγοντάς της ότι
1: κοιμάται. Άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ.
0: Τι πες?
1: Άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ.
0: Ναι. Είχε ένα δεύτερο κινητό, τον έπαιρναν εκεί, δεν το ξέρε, ήταν πάντα κλειδωμένο στο δουλειαπάκι του αυτοκινήτου. Πολύ καλό παιδί ο φίλος μου. Άσχετα αν έκανε την κοπέλα τάρανδο, είναι, ναι, πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν έχει να κάνει αυτό. Πολύ, μπορεί να είναι... καλοί φίλοι, αλλά κακοί στη σχέση τους. Έτσι. Είναι άνθρωποι που δεν είναι, ρε παιδί μου, για σχέσεις, που δεν είναι για οικογένεια. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι είναι και κακοί άνθρωποι όλοι αυτοί. Έτσι. Δεν μπορώ να κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο, σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ να χαρακτηρίσω, ας πούμε, έναν άνθρωπο που είναι άπιστο, κακό. Όχι, κακός άνθρωπος δεν είναι επειδή είναι άπιστος. Ιδανικός δεν είναι, αλλά δεν είναι και κακός. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι καλός για σχέση. Αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Μάλιστα, Κυριάκο. Πολύ, ναι, ωραία. Η Καλαμάτα βράζει.
1: Η Καλαμάτα όχι, εδώ είναι καλά. Έχει τον ήλιο, τη ζέστη, αλλά τώρα η θερμοκρασία είναι ιδανική. Δηλαδή, δεν κρυώνει το βράδυ, αλλά κοιμάσαι ζάχαρη.
0: Το βραδάκι είχε δροσούλα, πήγα για περπάτημα, είχε δροσούλα, ήταν ωραία. Και εδώ στην
1: Αθήνα. Ναι, έχει. Ειδικά τώρα εδώ που είμαι, αν ανοίξει και κάτσει, ρε παιδί μου, μπαλκόνι και τα λοιπά. Α, θέλεις...
0: είσαι και στο δάσος.
1: Έτσι.
0: Άνετα γυρνάς εκεί, θρίλερ. Το σπίτι. Το σπίτι στο λόφο. Το σπίτι στο λόφο.
1: Μπορώ να γυρίσω το Blair Witch Project.
0: Εύκολα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο, που τηλεφώνησες.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Μια μεγάλη καλημέρα στον φίλο μου το Μάνα το Γκένι. Συνάδελφος, διευθυντής μου παλιά. Φίλε Μάνο, το κομμάτι παίζει για πέρτη σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για 13 λεπτά ακόμα. Εσείς ακούτε πάντα Athens Free Radio 98,1 από την Αθήνα. Σας περιμένουμε στο 690-90-70-401. Η κλήση γίνεται από Viber σε Viber. 690-90-70-401. Τα σμηνύματα free981.fm, κάτω δεξιά θα βρείτε χώρο για να στείλετε. Ο Γιάννης λέει μόνο οι φραγκάτοι περνάνε καρά το καλοκαίρι που έχουν βίλες με πισίνες ή σκάφη και γυρίζουν τα νησιά. Οι υπόλοιποι στα τσιμεντόκουτα υποφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει χρήμα το καλοκαίρι μπορεί να περάσει πολύ καλύτερα. Γιατί μπορεί να πάει στα μέρη που δεν θα υποφέρει. Κάνει κοινοκαταληξία στα μέρη που δεν θα υποφέρει.

0: Καλημέρα στην επόμενη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πόπη. Καιρό μας ακούσουμε.
1: Με παίρνει ο ύπνος νωρίς.
0: Σε παίρνει ο ύπνος. Δυσφήμιση στην εκπομπή σου, όμως. Σε παίρνει ο ύπνος νωρίς.
1: Ακούω.
0: Ακούς στον ύπνο σου.
1: Απλά κάποια στιγμή τα λέτε τόσο ωραία και γλυκά. Μετά από την κούραση πέφτω και κοιμάμαι.
0: Εντάξει, δεν φταίει η εκπομπή που κοιμάσαι, φταίει το πρωινό ξύπνημα που κοιμάσαι, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
1: Ναι, τι φταίει, τι, το πρωινό ξύπνημα φταίει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ας, μεγαλώσαμε και δεν έχουμε τις ίδιες αντοχές, Αλέξανδρε.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, για πες μας, έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για πες μας, έτσι.
1: Για πες.

0: Νομίζω να πρόλαβε και έσκυψε το κλάμα για τη γλίτωση, την πήρε ξόφαλτσα. Μετά δεν ξέρω τι οι άλλες μπουνιές παιχτήκαν. Δεν είναι ξεκάθαρο το βίντεο.
1: Αν τη φας καλά αυτή το Άιρη και μπορεί να πάθεις μεγάλη...
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσες.
0: Ναι, τελείωσες. Αλλά δεν έχει σημασία άμα την έφαγε, την έφαγε τελικά, άμα έσκυψε να κρατεί. Το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να...
1: Ωραία, αυτός όμως ο τύπος...
0: Λες, να ήθελε να χτυπήσει το χέρι του στην πόρτα και όχι να πετύχει τον Άν.
1: Όχι, όχι, όχι. Ούτε καν, ούτε καν. Ούτε καν.
0: Ήθελε να τον πετύχει, λες.
1: Wishful thinking, δικό σου αυτό. Εννοείται να τον πετύχει. Εγώ σε ρωτάω όμως κάτι άλλο, εσύ, Πόπη. Αυτός ο τύπος είναι αθλητής. Υποτίθεται ότι οι αθλητές είναι πρότυπα για τα νέα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος.
1: Όχι. Δεν
0: δηλαδή,
1: είναι ο τελευταίος.
0: Έχουμε δει χιλιάδες τέτοια να συμβαίνουν στα γήπεδα και στο NBA τα έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα.
1: Στην
0: έχουμε
1: Ελλάδα.
0: Και στα... παντού τα έχουμε δει.
1: Ωραία, στην Ελλάδα, σε αγώνα μπάσκετ, έχει ξαναδεί ποτέ τέτοιο χτύπημα. Σε αγώνα μπάσκετ, έχει τέτοιο χτύπημα. Έχω ποτέ. Ούτε στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, εγώ έχω μικρή εμπειρία. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Σου λέω ότι βλέπω μπάσκετ.
0: Πρέπει να κάτσω να στύψω το μυαλό μου να θυμηθώ. Όχι. Ναι, εσύ βλέπεις την κούρα. Εντάξει.
1: Όχι. Αυτό το χτύπημα ήταν εγκληματικό. Εγκληματικό.
0: Ναι.
1: Εγκληματικό. Τέλος.
0: Ναι.
1: Εγώ απορώ γιατί δεν το συνέλαβαν. Απορώ. Απορώ. Είναι επικίνδυνος. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
0: Κοίταξε να δεις, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, υπήρχαν τόσοι μάρτυρες εκεί πέρα μπροστά, υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο θα αξιολογηθεί αναλόγως, εντάξει. Δεν ξέρεις και ακριβώς τι έχει πει και ο άλλος, γιατί και άλλος έχει μεγάλο στόμα, να τα λέμε όλα.
1: Όλη
0: τη χρονιά το στόμα του είναι, το βλέπεις, συνέχεια προκαλεί και με το βλέμμα και με το στόμα όλη την ώρα.
1: Άλλο αυτό, δηλαδή όποιος σε προκαλεί θα το σκοτώσεις εσύ.
0: Όχι βέβαια, γιατί εδώ πέρα να σου πω αυτό κολλάει και με τη ζήλια και με τις γυναίκες που προκαλούν και πάνε και οι άλλοι και τις σκοτώνουν και τι έπρεπε να τις σκοτώσουν για άμα είναι προκλητική το ένα, άστο. Δηλαδή όλο αυτό είναι άστο.
1: Χωρίς
0: setting. Η βία όπως και να έχει, προκαλείς, δεν προκαλείς, η βία δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Οποιαδήποτε μορφή βίας, οποιαδήποτε μορφή βίας.
0: Ναι.
1: Και η λεκτική και η σωματική, οποιαδήποτε μορφή βίας είναι κατακριτέα. Τέλος. Δηλαδή και το να ουρλιάζει κάποιος μέσα στη μούρη σου δεν είναι λίγο. Έτσι, ναι. Δεν είναι καθόλου λίγο. Δηλαδή είναι ένα ζευγάρι και ουρλιάζουν, δεν πλακώνονται, και έχουν ένα παιδί και το παιδί ακούει. Και το παιδί ακούει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν σέβονται
1: παιδί...
0: κανένα, ναι.
1: Τι
0: το παιδί
1: γίνει
0: είναι
1: μετά.
0: Μικρό το παιδί, δεν σέβονται το παιδί. Όχι, ακρίβως, όχι, όλα ακρίβως. Αυτά. Εντάξει, τώρα είναι προβλήματα της κοινωνίας αυτά που μπορείς να τα λύσεις. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Είναι μεγάλος ο πληθυσμός, μεγάλο το πρόβλημα, η βλακιά είναι αγιάτρευτη. Δεν είναι. Να προφυλάξεις τον εαυτό σου, τους αυτούς που αγαπάς, δεν ξέρω. Αυτό.
1: Ωραία. Πες μας για τη ζήλια.
0: Για εκεί. Για τη ζήλια. Η ζήλια είναι ένα συνέστημα, έτσι. Διαφέρει από το φθόνο. Δηλαδή, άλλο φθόνο την κατσίκα του γείτονα και άλλο ζηλεύω συναισθηματικά.
1: Ναι, σωστό.
0: Επίσης, αν η ζήλια είναι σε νορμάλ επίπεδα, εντάξει, μπορεί και να γλυκάνει μία σχέση.
1: Δεν είναι και ωραίο είναι... λίγο να ξέρει ότι σε ψιλοζηλεύει, δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει, ωραίο δεν είναι. Δηλαδή να...
1: Ωραίο είναι.
0: Και, αλλά να ξέρει ότι δεν ξεφεύγει αυτό το παιδί μου. Ότι γίνεται με γλυκό τρόπο. Εντάξει.
1: Ξέρεις ποιο
0: τώρα,
1: είναι
0: αν γίνεται με ελεκτικό τρόπο, γιατί η ζήλια είναι και έλεγχο, μετά ξεφεύγει, γίνεται έλεγχο.
1: Είναι και έλεγχο.
0: Εκεί ναι, δεν είναι ωραία. Κοίτα, τα πράγματα.
1: Σε μικρή ηλικία που η υπόστασή σου είναι λίγο περίεργη και θες λίγο να αντιχθείς την υπόστασή σου, όταν σε ζηλεύουν χαίρεσαι. Χαίρεσαι, λες τώρα αυτή με γουστάρει, okay. Ξέρεις, όταν είμαστε πιτσιρικάδες...
0: Όταν αρχίζει όμως και γίνεται και γκρίνια αυτό πολύ και σου πουλιά το μυαλό, δεν είναι και τόσο ωραία.
1: Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, μια κοπέλα μας έσωσε την υπόσταση σε μικρή ηλικία, έτσι. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε η ζήλια εκεί λες, όμως με θέλει αυτή, είμαι μάγκας, είμαι σπουδαίος, είμαι. Με τα χρόνια όμως βλέπεις ότι είναι κουραστική.
0: Είδες ότι αυτή η ζήλια, την ανασφάλεια που είχες, στη διώχνει λιγάκι. Mm-hmm. Με τα χρόνια μετά, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ζήλια πάει να καλύψει την ανασφάλεια. Αυτός που ζηλεύει ουσιαστικά πάει να καλύψει τη δικιά του ανασφάλεια και από την άλλη διώχνει τη δική σου. Κατάλαβες.
1: Σωστό.
0: Είναι...
1: Πολύ σωστό αυτό που λες. Αλλά όταν μεγαλώνεις και τη νιώθεις, δεν την πολύ δέχεσαι.
0: Δεν μπορείς, μωρέ. Τώρα θα ασχολείσαι με ζήλιες. Έχεις άλλα προβλήματα πάνω από το κεφάλι
1: ακριβώς,
0: μου τώρα.
1: Έχεις οικονομικά, μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα υγείας, μπορεί να έχεις διάφορα θέματα.
0: Ναι, και ο Θεός, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχεις κάποια φόρτιση να έχεις διαλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος να ζηλεύει τόσο όσο.
1: Τόσο όσο. Νομίζω ότι είναι ευλογία να έχεις άνθρωπο να ζηλεύει τόσο όσο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.

0: Πόπη, σε ευχαριστούμε πολύ που τηλεφώνησες.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την παρέα. Άντεξα σήμερα.
0: Βραζιλία, Μαρόκο, τι βλέπεις?
1: Βραζιλία.
0: Βραζιλία, οκ. Okay.
1: Το προηγούμενο ξέρεις πόσο ήρθε?
0: Πόσο ήρθε?
1: Χ.
0: Ήρθε χ το προηγούμενο?
1: Ήρθε 1-1, ναι.
0: Κατάρα, Ελβετία, γιατί ήμουν
1: στο
0: 94.
1: Στο 94.
0: Κατάρα, Ελβετία, ήρθε 1-1. Εγώ μπήκα στούντιο στο
1: 1-0. Στο τελευταίο λεπτό.
0: Αλήθεια,
1: στο τελευταίο λεπτό. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, πέφτουμε
0: τα σήματα, ρε. Να σε καλά,
1: Έλα, φιλιά, καλό βράδυ.
0: Αλέξανδρος Χατοπούλος, τέλος για απόψε, ξανά κοντά σας την Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Καλό ξημέρωμα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Free Radio.
1: Παίζει τα καλύτερα των 80s και των 90s.
0: In the mix.
1: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.